το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Φώτης Πολυμέρης στην εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Τι είναι εκπομπή επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
2: Ήταν δειλινό, καλοκαιρινό, πίσω από το βουνό.

0: Στο Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: δόκιμο.
1: Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor.
2: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την εμπειρολουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ελλήνων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ελλήνων πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Είναι η εκπομπή μας, τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

0: Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπος Μίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο

0: λήψια 20 χρόνια πριν να ανεξωτερικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Θα πάμε στους 30 πόντους από εδώ να χτυπήσουμε πάλι για θα βάλουμε και τέτοια.
0: Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάσκα, ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος, είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Supermix,

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων. Θέλω τρέλα. Λένα Παπαδοπούλου. Θέλω τρέλα. Και για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων.

Φεύγω με το πρώτο τρένο. Νεκτάριος Φυράκης στα Super Mix της Φωνής των Αγίων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Ονειρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

αισθήσεις. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Τώρα η θάλασσα είναι ηρεμή. Εσύ θα μπορείς να βλέπεις πού

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι.

Από τον οπαδό στο όργανο, από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί που θέλω.
0: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρι. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Largo Gloss 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapas Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapas Springs.

Super Mix. Τριαντάφυλλος Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καχυμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο FC Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Για FC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Mirgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Tarpon Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνία.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον Νικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νικών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Γρηγόρης Μπιθικότσης, το τρελοκόριτσο. Γεννήθηκες για την καταστροφή.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πόσα όνειρα μεγάλα, Χριστιανά.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσσας. Από την ηλιόλουστη ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Η ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτη.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ζωντανέψτε τη φωνή των νέων μέσα στο σπίτι σας. 24 ώρες το 24ωρο κοντά σας. Μόνο στο Digital Radio της φωνής των νέων.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Τζίμις Μακούλης, Ακρόπολη δεν σε ξεχνώ. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλο.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες καχυμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ στο 861 Crossman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Δίκη Μοσχολιού, τα διλινά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100% ελληνικά.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει.

χάσει τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση, δυο κι ο πόθος στη μέση.

Στέλιος Καζαντζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: Αθήνα μου.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τη Σμία του

0: Μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks. Πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το χαμό AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές. Και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Χαζαζίδης, ο Κύρ Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ήρων.

Πάμε. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονειρών.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρίφερα.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies. Γρηγόρης Βηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Δίκη Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συνεφιές.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ερμηνεύει το τραγούδι αυτό η ζωή Φούτους.

Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιχτοί. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision.

καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των ελληνικών.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φέτος.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

0: ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε ζωή.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνή.
0: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών, που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνής. This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 1520 in India Rockwich. Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βασίλης Τσιτσάνης, τα λιμάνια. Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε και άπειο».
1: Βγάλε από την πόρτα τη.
0: Δίκημο σχολείο. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

Στέλιος Καζατζίδης, κουρασμένο. Και στη συνέχεια η Κέτη Χωματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

Όλοι πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιδικότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω, Αχάριστη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Trio Belcanto. Το τσιλουφί.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indiana Beach. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Απατηλό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλος ο καημός.

Νίτσα Ελε, Νίτσα Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων. Σταύρος Ξαρχάκος.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες καχυμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από το

είχε τα χτυποκάρδια του 60, τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκο Κο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ονειρών.

Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας, τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία στον αδερφό Άγγελα. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα ίμα από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και ήμουν από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ, είναι ωραία μας εκεί, τα παιδιά από το Economic Computers. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσουν τα τραγούδια μας.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, barbecue και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: με το Ιράν.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: είναι αυτό που λέει και ένας από τους δίσκους σου. Κορίτσι και γυναίκα. Γυναίκα και κορίτσι. Αυτό ήσουν πάντα. Αλλά πάνω, πάνω.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ελαφρολαϊκά τραγούδια. Κατερίνα Στανίση. Μαγικές στιγμές.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapos Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: Μανώλης Μίτσιας. Με λένε Γιώργο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Βιδικότσης.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
2: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
4: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. διαθέτει 175 κλίνες και SPA που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

με ένα τραγούδι από τον Αιγύπτιο. Γιώργος Αιγύπτιος. Κλέφτες του έρωτα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια, ελαφρολαϊκά τραγούδια. Γιώργος Δελάρας, με κόψαν, με χώρισαν στα δύο.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Μου πες φεύγεις μετανάστης.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη, και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Μακεδόνας. Μια νότα του Ζητσάνη.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800 969-74-82. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Γιώργος Δελάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στην εκπομπή μας, λαϊκές επιτυχίες Δημήτρης Κοντολάζος. Κάνε μου σινιάλο.

0: αμφισβήτηση την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων.
1: This is WPSO 1500 in Upatrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Τελευταία στιγμή, J.D. Vance και οι Ιρανοί ανέβαλαν το ταξίδι τους για διαφορετικούς λόγους. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν μηνύματα στήριξης αλλά και αυστηρές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. Στα θετικά, ότι αποκαθίσταται σταδιακά η διέλευση στα στερά του Ορμούζ. Περιμένουμε τη νέα ημερομηνία για τη συνάντηση Άννα Παπασωτηρίου. Αγκάθι ο Λίβανος και η στάση του Ισραήλ που συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, Χρύσα, βρισκόμαστε εδώ με τον Ανδρέα Δημόπουλο και τον Τάσο Δεμήρο στο Μπούργενστοκ. Λίγο πιο κάτω από το σημείο ελέγχου ουσιαστικά που έχουν στήσει οι αρχές επιβάλλοντας αυτή τη ζώνη αποκλεισμού γύρω από το θέρετρο. Πρέπει να σας πω ότι αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε από το σημείο διότι υπήρχαν ισχυρότατες παρεμβολές στο σήμα και δεν θα ήταν εφικτή η μετάδοση. Σας μεταφέρω όμως την εικόνα που αντικρίσαμε. Τα μέτρα ασφαλείας, τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας που έχουν λάβει οι αρχές από την πρώτη μέρα εδώ είναι σε πλήρη ισχύ. Τα αυτοκίνητα όλα ελέγχονται ένα προς ένα ουσιαστικά και ζητώνται οι άδειες να επιδείξουν οι οδηγοί τις σχετικές άδειες εισόδου που υπάρχουν, είτε πρόκειται για κατοίκους είτε για εργαζόμενους στα πολυτελή ξενοδοχεία. Μάλιστα, αυτό που έχει σημασία να επισημάνουμε είναι ότι οι ελβετικές αρχές μιλούν ξεκάθαρα για αναβολή των σημερινών συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να μας πούν αν και εφόσον αυτές θα ξεκινήσουν αύριο, μεθαύριο ή, εν πάση περιπτώσει, να προσδιορίσουν χρονικά την έναρξή τους, την πιθανή έναρξή τους. Mm-hmm. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ανακοίνωση από το γραφείο του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Γίνεται λόγος για αναβολή και από εκεί και όχι για ακύρωση. Άρα το θετικό είναι ότι εδώ δεν έχουν καταρρεύσει οι συνομιλίες και μάλιστα θα σας έλεγα ότι είναι ενδεικτικό ότι πριν από λίγο στο αεροδρόμιο του Έμεν της Λουκέρνης προσγειώθηκε ένα ακόμα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς μεταφέρει, αλλά είναι το τρίτο μέσα σε δύο μέρες που προσγειώνεται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.
2: Από την πλευρά του Λευκού Οίκου.
0: Πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόμαστε και εμείς.
2: Έγινε αναφορά για κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες των 14 σημείων που δεν είχαν οριστικοποιηθεί.
0: Μένει να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει παρακολουθήσει αυτήν την έναρξη των συνομιλιών. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι ο Λευκός Οίκος θέλει να εκκινήσει εδώ αυτές τις τεχνικές συζητήσεις για όλα τα ακαθόδη ζητήματα που αφορούν στο μνημόνιο των 14 σημείων που υπέγραψαν από τα στενά του Ορμούζ και κυρίως για τα πυρηνικά και τα οικονομικά κίνητρα που θα έχει η Τεχεράνη εάν προχωρήσει στους συμβιβασμούς που ζητά η Ουάσιγκτον. Καμία από τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες, ούτε του Πακιστάν, ούτε του Κατάρ και βεβαίως του Ιράν, δεν έχουν φτάσει εδώ στο σημείο, όμως καμία δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση ότι ακυρώνονται οι συνομιλίες και αυτό έχει σημασία και θα πρέπει να το κρατήσουμε. Ναι, μεν υπάρχει αναβολή που η κάθε πλευρά το αποδίδει σε δικούς της λόγους. Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, ο J.D. Vance ήταν σαφής ότι περίμενε να υπάρξουν αυτές οι δυσκολίες και να είναι απρόβλεπτη η όλη διαδικασία. Από την πλευρά του το Ιράν, ωστόσο, φαίνεται, έστω και ανεπίσημα, να συνδέει όλες αυτές εδώ τις εξελίξεις με τα όσα γίνονται στο Λίβανο και την αιματηρή κλιμάκωση εκεί των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεσμπολά.
2: Την παραβίαση της συμφωνίας.
0: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν μέσα στις επόμενες ώρες. Συγγνώμη, Χρύσα, δεν σε άκουσα.
2: Έλεγα για αυτό που είπες για την πλευρά του Ιράν και τη συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Λίβανο, ότι την κρίνουν ως παραβίαση των συμφωνηθέντων.
0: Ναι, γιατί ακριβώς ένα από τα άρθρα, τα πρώτα άρθρα αυτού του μνημονίου προβλέπει ότι ουσιαστικά το μέτωπο του Ιράν και του Λιβάνου είναι ενιαίο. Κάτι βεβαίως που το Ισραήλ, επειδή δεν ήταν ούτε συμβαλόμενο μέρος σε αυτό το μνημόνιο, δεν θεωρεί ότι είναι ενιαίο, αλλά θεωρεί ότι είναι ξεχωριστό μέτωπο και αυτό το οποίο ουσιαστικά διακυβεύεται εδώ είναι η ελευθερία των κινήσεων που θέλει να διατηρήσει το Ισραήλ στο πεδίο της μάχης κατά της Χεσμπολάχ.
2: Λοιπόν, παραμένει ασταθής η κατάσταση. Είναι ένα διπλωματικό θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τις επόμενες ώρες. Είχαμε συνδεθεί με την Ελβετία και την Άννα Παπασωτηρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Η εκρηκτική κατάσταση στον Λίβανο φαίνεται ότι μπλοκάρει τη συμφωνία. Εμπριστικές οι τελευταίες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων μετά τον θάνατο Ισραηλινών στρατιωτών από επίθεση της Χεσμπολάχ. Απάντησε το Ισραήλ με επιθέσεις από τη δική του πλευρά, Χρύσα Μοντανάρη. Η νέα αυτή κλιμάκωση της βίας στον Λίβανο ρίχνει βαριά σκιά στις διπλωματικές προσπάθειες.
3: Χρήσα, σε συνέχεια των όσων μας είπε και η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ Άννα Παπασωτηρίου, το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο και λέει ότι θα απαντά με σφοδρότητα απέναντι σε κάθε παραβίαση της εκεχηρίας από την Χεσμπολά, έχοντας ήδη πλήξει 80 στόχους και σκοτώνοντας δεκάδες μέλη της οργάνωσης. Τώρα, η νέα αυτή κλιμάκωση πυροδοτήθηκε σύμφωνα με το μετά από επίθεση της οργάνωσης κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 4 Ισραηλινοί στρατιώτες και 5 άλλοι σκοτώθηκαν. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου λέει ότι η οργάνωση θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις συγκεκριμένες απώλειες. Ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Μπενγκβίρ πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω, τονίζοντας ότι όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Την ίδια ώρα, Χρύσα, η Χεσμπολά λέει ότι θα διατηρήσει το δικαίωμά της να υπερασπιστεί το έδαφος και το λαό του Λιβάνου και κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχηρίας. Ενώ την ίδια στιγμή το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου λέει ότι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιδρομές. Παράλληλα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Καλιμπάφ, διαμηνύει και στέλνει αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι οι όποιες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν αυστηρά περιορισμένες στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η Τεχεράνη. Και μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα η διεθνής ναυσιπλοεία δείχνει κάποια σημάδια ανάκαμψης, καθώς 25 εμπορικά πλοία έχουν διέλθει από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα ο κρατικός φορέας που ιδρύθηκε από το Ιράν λέει ότι για 60 ημέρες δεν θα υπάρχουν τέλη, ενώ την ίδια ώρα καλεί τα εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς να υποβάλουν το σχετικό αίτημα μέσα στις 48 ώρες πριν διέλθουν.
2: Ανεβαίνουν οι τόνοι με σημείο αναφοράς στον Λίβανο. Βεβαίως η επανέναρξη της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς ενδεχομένως να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση. Θα φανεί και τις επόμενες ώρες. Χρήστα, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Ευχαριστούμε προς ώρας. Πριν ακόμη ξεκινήσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, το κλίμα επιβαρύνεται. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει το μνημόνιο ως μεγάλη νίκη. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι έχει ήδη έτοιμο σχέδιο απάντησης σε περίπτωση αμερικανικής παραβίασης. Τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται, όπως είδαμε, παρά το γεγονός ότι το Μνημόνιο Κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος είχε ασκήσει κριτική σε υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης που δεν στηρίζουν τη συμφωνία.
4: Λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για το τέλος του πολέμου, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επισήμως την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Όμως τώρα ξεκινά η μάχη για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν διαμηνύει ότι θα χρεώνει τέλη διέλευσης μέσω του στενού μετά την παρέλευση των 60 ημερών, όσο διαρκεί η προκαταρκτική συμφωνία. Ήδη όμως τόσο το Ιράκ όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κινητοποιούνται για την ομαλοποίηση στην παραγωγή και διακίνηση των ενεργειακών προϊόντων της περιοχής. Στην πρώτη του αντίδραση για την υπογραφή της συμφωνίας, ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι ενέκρινε τη συμφωνία μετά από τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου Πεζεσκιάν ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους.
5: Ήσον همچنین تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما یعنی شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.
4: Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάβαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ τους και αυτό του Λιβάνου. Ενώ σε συνέντευξή του στο Άξιος, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία που έβαλε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι συνιστά ανεφόρον παράδοση.
6: Beginning a conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. And
7: well,
6: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
7: Well, it really probably is unconditional surrender.
6: It is?
7: I think so.
6: What have you learned about not just the exercise of power, but the limits on your power as a result of the conflict?
7: There are no limits.
6: No limits.
7: No, not. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but, you know, there are no limits. We defeated them totally.
4: Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, η προγραμματισμένη συνάντηση αναβλήθηκε, καθώς η Ιρανική πλευρά καθυστέρησε τη μετάβαση της αντιπροσωπείας της. Επικαλούμενη τη στρατιωτική δραστηριότητα στον Λίβανο, σύμφωνα με το Αλμαγεντίν που πρόσκειται στη Χεσμπολά. Ο Λευκός Οίκος με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι ο J.D. Vance δεν θα πραγματοποιήσει σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, επικαλούμενος ανεπίλητα τεχνικά ζητήματα. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί την ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν και έβαλε εναντίον υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου που δεν εκτιμούν την αμερικανική υποστήριξη.
8: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: Το μέτωπο του Νότιου Λιβάνου πάντως εξακολουθεί να φλέγεται, με Ισραήλ και Χεσμπολάχ να συνεχίζουν τα εκατέρωθεν πλήγματα.
2: Οι ποιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της αναβολής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άκη Αθανασόπουλε, στην εγχώρια αγορά η εικόνα είναι αισιόδοξη, με τις τιμές στην Αντλία να επιστρέφουν σε προτριμήνου επίπεδα.
9: Και με προοπτική μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα ενδεχομένως, εάν δεν συμβεί κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα οι εκτιμήσεις λένε να φτάσουμε στα επίπεδα πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες. Αυτή τη στιγμή απέχουμε λίγα λεπτά από εκείνα τα επίπεδα, είμαστε δηλαδή στα χαμηλά τριμήνου. 20 Μαρτίου ήταν περίπου όταν είχαμε ξαναδεί την αμόλυβδη κάτω από τα 1,97. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μέση τιμή αμόλυβδης πανελλαδικά 1,968 ευρώ το λίτρο. Έχουμε 15 λεπτά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τις 18 Μαΐου, ένα μήνα πριν δηλαδή, ενώ το ντίζελ βρίσκεται και αυτό 12 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με τις 18 Μαΐου και συγκεκριμένα στα 1,697 λεπτά το λίτρο. Αυτή η εξέλιξη έχει βέβαια ως βασική

σε μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί καλλιτέχνης, γυναίκα, έγκυος σε ένα μικρό μέρος δεν εμπίπτουν πολλές στη δική σου περίπτωση. Και εξάλλου γι' αυτό είναι και ένα τόσο ξεχωριστό πλάσμα.

0: πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αφορά, δηλαδή τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η Σύνοδος Κορυφής δεν έχει ολοκληρωθεί, βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα πούμε στη συνέχεια τη θεματική που συζητούν τώρα οι αρχηγοί των κρατών. Πρέπει να σου πω όμως για τον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, κορυφαίο Ευρωπαίο αξιωματούχο με τον οποίο μιλήσαμε, μας έδωσε τρία σημεία. Ότι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υποσυζήτηση. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα δεν υπάρχει κείμενο των συμπερασμάτων, οι πληροφορίες που έχουμε. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υποσυζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφώνησαν ούτε στο ύψος του προϋπολογισμού, που λέγαμε στις προηγούμενες συνδέσεις ότι είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ένας πολύ φιλόδοξος προϋπολογισμός, γι' αυτό και υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Χώρες όπως η Σουηδία και η Γερμανία ζητούν να μην είναι τόσο μεγάλος, αλλά να είναι πιο συγκεκριμένος, ενώ άλλες χώρες ζητούν να είναι πιο φιλόδοξος αυτός ο προϋπολογισμός. Επίσης, ένα ακόμα στοιχείο που γνωρίζουμε είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτή η κατανομή που λέμε οι νέοι ιδίοι πόροι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός αυτός, και φαίνεται να συγκλίνουν σε αυτό, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Για πρώτη φορά δεν θα υπάρχουν μόνο τα χρήματα που θα δώσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό, αλλά θα πρέπει να έχουν και κάποια έσοδα. Μεγάλο ζήτημα από πού θα προκύψουν. Από φορολόγηση σε κρυπτονομίσματα, από φορολόγηση του ηλεκτρονικού τζόγου. Είναι εκείνα τα οποία θέλουν Ιταλία και Ισπανία, ενώ διαφωνούν ορισμένες άλλες χώρες. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όμως έχει διαφορετικές προεκτάσεις. Μένει να δούμε το κείμενο των συμπερασμάτων, που δεν περιμένουμε, πρέπει να σου πω, σήμερα, καθώς το μεγάλο ζητούμενο είναι να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου ο προϋπολογισμός, αν θέλουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσουν να παίρνουν χρήματα από την 1η-1η του 2028.
1: Και στην ατζέντα των ηγετών και η Μέση Ανατολή, φυσικά, Έλενα, οι επιπτώσεις μέχρι ώρας, αλλά και η συμφωνία, τα 14 σημεία των δύο μερών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι, πρέπει να σου πω, Χρήσα, το ζήτημα το οποίο συζητούν τώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο τελευταίο κομμάτι αυτής της συνόδου κατά τη διάρκεια του γεύματός τους, και συζητούν ουσιαστικά δύο πτυχές. Το πρώτο αφορά τον κίνδυνο της ευρύτερης ανάφλεξης, αποτιμούν τι σημαίνει αυτή η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, τους κινδύνους που υπάρχει και αλλά και το ρόλο τον οποίο θα πρέπει να έχει η Ευρώπη τόσο σε ενεργειακά ζητήματα όσο και σε επιπτώσεις ενεργειακής ασφάλειας.
1: Μάλιστα. Για να δώσουμε και λίγο ένα κλίμα, για πρώτη φορά εχθές ο Αντώνιο Κώστα αποκάλυψε στους αρχηγούς των κρατών ότι έχει ανοίξει αυτόν τον διπλωματικό διάβλο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Επικρίθηκε από Μακρόν και Μέρτς κυρίως.
0: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι για κάποιους είναι και ίσως και το σημαντικότερο γεγονός που βγαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή από τη Σύνοδο Κορυφής, και δεν είναι μικρό φυσικά. Καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποκάλυψε χθες τους ηγέτες των κρατών μελών ότι έχει δώσει την εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν μια διπλωματική γέφυρα με τη ρωσική πλευρά. Όπως ξεκαθάρισε, δεν πρόκειται για διαπραγματεύσεις, αλλά πρόκειται για μια πρώτη γέφυρα συνεννόησης. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη τα οποία αντιδρούν ακόμα και σε αυτή την κίνηση, ενώ άλλα κράτη τα οποία δεν συμφωνούν με το πρόσωπο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το μόνο σίγουρο ότι ορισμένα κράτη κάνουν λόγο για εκείνον, ο οποίος έχει και θεσμικά, είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αυτό το φυσικό ρόλο για να έρθει στις πρώτες επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από περίπου 3 χρόνια με τη ρωσική πλευρά.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα. Θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση, καθώς είναι διαφορετικές οι ανάγκες στις χώρες του Βορρά και διαφορετικές στις χώρες του Νότου.
2: Ακριβώς, Χρήσα, καλό μεσημέρι και από μένα. Αναμέναμε να έρθουν στο προσκήνιο αυτές οι διαφορές ανάμεσα στους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά και τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Πολύ ορθά τις περιέγραψε η Έλενα Αποστολή του. Πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός έφτασε εδώ, το ανέφερες, με εκπεφρασμένες τις ελληνικές θέσεις για έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα καλύπτει, αν μη τι άλλο, τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Συζητώντας, Χρήσα, με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι η πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία είναι μια βάση συζήτησης, και είναι μια βάση συζήτησης καθώς, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη πρόταση που έρχεται στο προσκήνιο και έχει συγκεκριμένα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, το τερέν της Κυπριακής Προεδρίας, δεν έχει βρεθεί πράσινο φως για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Περνάμε στις επόμενες 2 εβδομάδες στην Ιρλανδική Προεδρία, εκεί που αναμένεται να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, καθώς στόχος του Αντώνιο Κώστα είναι αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30η στη 1η Δεκεμβρίου του 2026. Πάγιες και εκπεφρασμένες επίσης οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά σε δύο σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι η προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Ένα δεύτερο μήνυμα που μεταφέρει η Αθήνα είναι η διασφάλιση ότι η επόμενη σελίδα του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει περισσότερες αποκλήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Να προσθέσω επίσης ότι η Αθήνα συνεχίζει να διεκδικεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μείζωνα αγαθά όπως είναι η ασφάλεια και η ενέργεια. Πριν από την Σύνοδο Κορυφής υπήρξε επίσης χρήση και ολοκληρώνω αυτό μια μίνι σύνοδος 19 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αιχμή το μεταναστευτικό. Στην συγκεκριμένη σύνοδο συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έλενα Αποστολίδου, Δημήτρης Γκάτσιος από τις Βρυξέλλες, σας ευχαριστώ και τους δύο. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Τους ηθικούς αυτούργους της έκρηξης στα Βορίζια που αναζωπήρωσε παλαιότερη βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού και οδήγησε στην αιματοχυσία τον περασμένο Νοέμβριο, ανακάλυψαν οι αρχές. Και είναι έγκλειστοι στις φυλακές για άλλη υπόθεση. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις σε 5 άτομα. Ξετύλιξαν το κουβάρι αστυνομικοί Γιώργο Παπαδάκη. Είναι 3 ηθικοί αυτούργοι, 2 φυσικοί αυτούργοι.
3: Και υπάρχει και ένας έκτος, θα μου επιτρέψει να το ξετυλίξω, το νομικό πλαίσιο και το αστυνομικό πλαίσιο. Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί είχαν αντιληφθεί βεβαίως ότι η πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού ήταν που πυροδότησε και το αιματηρό επεισόδιο. Διαπίστωσαν πολύ γρήγορα στη διάρκεια της προανάκρισης ότι ο Μακαρίτης Φανούρης Καργάκης, ο ένας από τα δύο θύματα του αιματηρού επεισοδίου την προηγούμενη ακριβώς της έκρηξης του εκρηκτικού μηχανισμού, είχε επισκεφθεί τον αδελφό του, τον ανιψιό του και τον εξάδελφό του, οι οποίοι κρατούνται, όπως είπες, για υπόθεση, κρατούνταν ήδη τότε στις φυλακές της Αλικανασού για υποθέσεις ζωοκλοπών. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της τοποθέτησης, το ποιος έδωσε την εντολή, ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό και ποιος τον τοποθέτησε. Σήμερα λοιπόν έφτασε η στιγμή να απαγγελθούν επισήμως οι κατηγορίες σε 3 άτομα, στους 3 ακριβώς που κρατούνταν τότε για την υπόθεση ζωοκλοπής, συγγενείς της οικογένειας Καργάκη, και οι οποίοι κατηγορούνται, θα μου επιτρέψω να διαβάσω τις κατηγορίες, ακριβώς για την ηθική αυτουργία στην έκρηξη, στην κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και στη διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Αυτοί ήρθαν σήμερα εδώ στα δικαστήρια του Ηρακλείου, μετήχθησαν από φυλακές στην υπηρετική χώρα, γιατί άπαντες οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο κρατούνται σε διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα χρήσα για λόγους ασφαλείας. Ήρθαν λοιπόν εδώ. Και του Ηρακλείου τους απαγγέλθηκε κατηγορία, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Οι άλλοι δύο τώρα, οι οποίοι φέρονται και ως εμπλεκόμενοι και ήδη είναι προφυλακισμένοι γι' αυτό, για την συμμετοχή τους στο αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου, κατηγορούνται για τα εξής: για ηθική αυτουργία και αυτή για την έκρηξη και διακεκριμένη φθορά, αλλά φυσική αυτουργία στην πράξη της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών και της βόμβας. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα έκτο άτομο, αυτό που είπα από την αρχή, που είναι ο 16χρονος της οικογένειας Καργάκη, στον οποίο ήδη εδώ και 3 μήνες του είχε απαγγελθεί επισήμως η κατηγορία της έκρηξης και κατασκευής εκρηκτικών από κοινού. Και το παιδί είχε προσαχθεί στην ανακρίτρια, είχε διαφωνήσει ανακριτής και εισαγγελέας για την προφυλάξη του ή όχι. Παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όμως όρους και σε αυτόν, όπως διαπιστώνεται από την προανάκριση, αποδίδεται η τοποθέτηση της βόμβας καθ' υπόδειξη βεβαίως των ενηλίκων συγγενών του. Χρύσα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τα στοιχεία που εξαφανίστηκαν από τον τόπο του εγκλήματος αναζητούν οι αρχές για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Ενώ στις εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντοπίστηκε αίμα σε ρούχο του κατηγορούμενου, ούτε και τα αποτυπώματά του. Νέα δεδομένα προέκυψαν, Αθανασία Σταμοπούλου, όμως βασικός υπόπτος για το έγκλημα παραμένει ο 65χρονος Ιταλός. Σωστά, λόγω και των ωρών που μεσολάβησαν, θεωρείται ότι είχε στη διάθεσή του επαρκή χρόνο ώστε να καθαρίσει και να εξαφανίσει κρίσιμα στοιχεία.
0: Αυτό πιστεύουν οι αστυνομικές αρχές, ότι είχε στη διάθεσή του ένα πεντάωρο, εξάωρο που μπορούσε να εξαφανίσει το οτιδήποτε. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες χθες το απόγευμα βγήκαν, λένε ότι δεν υπάρχουν ίχνη DNA ούτε στα νύχια του, ούτε στα νύχια της 54χρονης, ούτε αποτυπώματα, ούτε αίμα στα ρούχα. Όμως αυτό που δεν εξηγείται είναι πώς βρέθηκαν καθαρά τα ρούχα που φορούσε. Δεν πήγε κοντά στο χώρο του εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε προκειμένου να αλλοιώσει τα στοιχεία που θα τον ενοχοποιούσαν. Ωστόσο, να σου πω ότι οι καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Mm-hmm. Και αυτό που ψάχνουν οι αρχές είναι τα ηλεκτρονικά ίχνη σε τηλέφωνα και υπολογιστή, αλλά και τα εργαλεία που καθάρισε το σπίτι. Είναι ένα θρίλερ για πολύ γερά νεύρα, το οποίο εξελίσσεται 10 μέρες μετά το διπλό φωνικό στο λόγο Αιγίου, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε, Αθανασία. Ένα αδιανόητο περιστατικό αποκαλύφθηκε στον Βόλο. Ένας 34χρονος μαζί με 4 ανήλικους εκβίαζαν ένα παιδί μόλις 13 ετών και έφτασαν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Αυτό έγινε γνωστό, αλλά είναι υπό εξέταση. Πώς εξελίχθηκε η ιστορία, θα μας πει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Υπέρογκο το ποσό.
2: Καλό μεσημέρι, Χρύσα. Κυρίες και κύριοι, όντως μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο τριμελές πλημελιωδικού Βόλου, όπου βρέθηκε ο 34χρονος, ενώ είχαμε και την κατάθεση της μητέρας του 13χρονου ενώπιον της έδρας, η οποία αυτή τη φορά ανέφερε ότι ο γιος της δεχόταν απειλές ότι θα του κάνουν κακό και ότι θα έκαναν κακό στην οικογένειά του, όπως σημείωσε η ίδια, με την έδρα να τη ρωτά γιατί αυτό δεν είχε αναφερθεί στην αρχική κατάθεση και την ίδια να απαντά ότι ενημερώθηκε από τον γιο της για αυτή τη λεπτομέρεια αφού είχαν γίνει οι καταθέσεις στην αστυνομία. Με βάση αυτά τα δεδομένα η έδρα συνεδρίασε το Προεδρείο και αποφασίστηκε η υπόθεση να παραπευθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας προκειμένου να είναι αυτό που θα την εκδικάσει. Ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ένας εκ των οποίων αφορά...

0: και διαφορετικές προεκτάσεις. Μένει να δούμε το κείμενο των συμπερασμάτων που δεν περιμένουμε, πρέπει να σου πω, σήμερα, καθώς το μεγάλο ζητούμενο είναι να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου ο προϋπολογισμός, αν θέλει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσουν να παίρνουν χρήματα.
1: Αφού είχαν γίνει οι καταθέσεις στην αστυνομία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η έδρα συνεδρίασε το Προεδρείο και αποφασίστηκε η υπόθεση να παραπευθεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, προκειμένου να είναι αυτό που θα την εκδικάσει. Ο 34χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ένας εκ των οποίων αφορά...
2: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση, Άννα Νικολάου, καταπέλτης ο εισαγγελέας.
3: Καλό μεσημέρι. Αρχικά, Χρήστα, να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή οι δικαστές και ένορκοι βρίσκονται σε διάσκεψη και μόλις ανέβει έδρα θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας με μια πρόταση καταπέλτης ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης για το δίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μεταξύ άλλων, στην αγόρευση του, ο εισαγγελέας τόνισε: «Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης». Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο της υπόθεσης, ο εισαγγελέας ζήτησε να απαλλαχθεί από το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για νομικούς λόγους. Εμείς έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου και κλείνοντας να σας πω ότι είναι κατάμεστη δικαστική αίθουσα από συγγενείς και φίλους του άτυχου Μάριου. Οι φίλοι του και οι συμμαθητές του κάθονται στις πρώτες σειρές του ακροατηρίου και φορούν μπλουζάκια που γράφουν το όνομά του.
2: Μόλις έχουμε την απόφαση θα ενημερώσουμε. Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε. Θα αλλάξουμε εμείς κλίμα στην Παγκόσμια Γιορτή του Ποδοσφαίρου για τη συνέχεια. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη χιλιάδες φιλάθλοι δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα. Χρήσα. Ας δούμε κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες, ξεκινώντας από την κοπηλασία των Νορβηγών βουλευτών.
4: Θα με επικεφαλής λοιπόν το πρόεδρο του κοινοβουλίου. Οι βουλευτές διέκοψαν για λίγο τις εργασίες και με απόλυτο συντονισμό από τα έδρανα της Βουλής έκαναν αυτή την κοπηλατική κίνηση. Να σας πω ότι πρόκειται για το Viking Row, το οποίο έχει γίνει ουσιαστικά σήμα κατά τεθέν των Νορβηγών φιλάθλων στα γήπεδα του Μουντιάλ. Την ίδια ώρα η Βοστόνη έχει πλημμυρίσει από Σκοτσέζους φιλάθλους που κατέφθασαν για να ενισχύσουν την εθνική τους ομάδα. Το πανηγυρικό κλίμα αποτυπώνεται και σε βίντεο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή από πτήση που αναχώρησε από τη Σκωτία με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φιλάθλοι τραγουδούν όλοι μαζί το Flower of Scotland, μετατρέποντας την καμπίνα του αεροσκάφου σε μια γιορτή για τη στήριξη της εθνικής ομάδας, η οποία να πούμε ότι αντιμετωπίζει απόψε το Μαρόκο.
2: Είναι ακαταμάχητοι οι Σκοτσέζοι φιλάθλοι. Οι Tartan Army γίνονται πολύ αγαπητοί στις τοπικές κοινωνίες και τραγουδούν ασταμάτητα. Χρήστα, ευχαριστούμε πολύ. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών, φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια και πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Άκη, και τι άλλο.
5: Ορισμένες προτάσεις, πράγματι, οι οποίες δεν έχουν ξαναπέσει στο τραπέζι, παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Μέχρι τις 3 Ιουλίου, που θα είναι σε διαβούλευση, θα μπορούν οι κοινωνικοί φορείς ή και οι απλοί πολίτες να υποβάλουν τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους, ώστε να δούμε στο τέλος εάν από αυτές τις 14 προτάσεις κάποιες υιοθετηθούν και νομοθετηθούν στη Βουλή. Εμείς έχουμε αξιολογήσει στην κάρτα που έχουμε φτιάξει κάποιες από αυτές, που είναι στο Εθνικό Σχέδιο για το Στεγαστικό. Καταρχάς, Χρήσα, μιλάμε, υπάρχει μια πρόταση να δημιουργηθεί κάτι σαν ηλεκτρονικό ραντάρ, επισήμως ονομάζεται Εθνικός Δείκτης Τιμών Ακινήτων, που θα εντοπίζει σε ποιες περιοχές της χώρας υπάρχει απότομη, αδικαιολόγητη και μεγάλη αύξηση των τιμών και για πώληση ακινήτων αλλά και για ενοικίαση. Μια δεύτερη πρόταση έχει να κάνει με τα νέα προγράμματα Σπίτι Μου, δηλαδή μετά το Σπίτι Μου 2 που τελειώνει τώρα μέσα στο καλοκαίρι, να υπάρξει και ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο όμως θα έχει την εξής πολύ μεγάλη διαφορά. Αντί να επιδοτηθεί το επιτόκιο στα χέρια του του υποψήφιου αγοραστή να επιδοτηθούν οι τράπεζες με φοροαπαλλαγές ώστε να δώσουν δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Μία τρίτη πρόταση είναι να δημιουργηθεί γραφείο κοινωνικής μίσθωσης, το οποίο θα αναλαμβάνει κυρίως για ευάλωτα νοικοκυριά να βρίσκει προσιτή στέγη. Μία τέταρτη πρόταση αφορά ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης, δηλαδή φοιτητές που φεύγουν από την κύρια κατοικία τους και πάνε στην περιφέρεια για να σπουδάσουν, μέσα από αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα να μπορούν να βρίσκουν άλλους φοιτητές να συγκατοικούν πάντα με κρατική εγγύηση. Και τέλος, μία ακόμα ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα βρίσκει, αν θέλεις, προσιτή στέγη σε δημόσιους υπαλλήλους που είναι στα νησιά αποσπασμένοι. Εδώ το μεγάλο πρόβλημα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ότι την περίοδο από Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο οι συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι δυσκολεύονται στα νησιά που είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί να βρουν στέγη, και μέσω της συγκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας φιλοδοξεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ότι θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Το πρόγραμμα που, ξαναλέω, θα νομοθετηθεί όταν τελειώσει η διαβούλευση θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, η πρώτη μέχρι το 2027, η δεύτερη μέχρι το 2030 και η τρίτη μέχρι το 2035.
2: Άκη, ευχαριστούμε. Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με επίκεντρο την ακρίβεια και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι σταθερή προτεραιότητα παραμένει η μάχη κατά της ακρίβειας και κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να απαξιώσει τη νέα πλατφόρμα. Για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι οι Έλληνες πληρώνουν πιο ακριβά τα προϊόντα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους.
6: Η ακρίβεια και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Εκτιμούν ότι η μείωση της τιμής του πετρελαίου θα φανεί στην αντλία άμεσα, ενώ κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι στοχεύει στην απαξίωση ενός ακόμη εργαλείου για αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς.
7: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, και τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες.
6: Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας καταλογίζουν στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ. Δεν απαντά επισημένου στο ερώτημα για ποιο λόγο οι Έλληνες πληρώνουν πιο ακριβά τα προϊόντα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους.
4: Πρέπει να σπάσουν τα ολιγοπόλια και στα τρόφιμα και στην ενέργεια και στην υγεία. Και στις τράπεζες θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να λέγεται Πόσο Κάνει, αλλά Πόσο Χάνει, γιατί οι πολίτες συνεχώς χάνουν από την τσέπη τους.
6: Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Η έσχροκέρδεια βολεύει όποιον θέλει να διαπλέκεται πολιτικά με τους πολίτες. Έχει... Γιατί οδηγεί στη χειραγώγηση με τα επιδόματα, τα e-pass, τα fuel pass κτλ. Και τους κρατά σε μια ομοιρία.
9: Ο κόσμος ξέρει και πόσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που ψάχνει. Έτσι. Και πόσο χάνει από τη φορολογιστία, το ΦΠΑ.
10: Τα νοικοκυριά συνθλίβονται από ακριβό εισαγόμενο ρεύμα και η χώρα παραμένει ενεργειακά εξαρτημένη.
11: Η Νίκη ζητά κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τώρα και ουσιαστικούς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης. Οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία.
6: Η πολιτική σύγκρουση στο πεδίο της οικονομίας κλιμακώνεται.
2: Τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Βόσνιο ομόλογό του στο Σεράγεβο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η διεύρυνση της Ένωσης είναι προς όφελος τόσο των Δυτικών Βαλκανίων όσο και της ίδιας της Ευρώπης.
12: As the older member of the European Union in the region has been a strong advocate for the European perspective for the Western Balkans since the Thessaloniki agenda in 2003, we strongly believe that the EU enlargement must regain momentum and credibility. The process of enlargement has become a top European priority.
2: Την άκρη του νήματος, το θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αναζητά η αστυνομία, συλλέγοντας στοιχεία, μαρτυρίες και καταθέσεις. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αρχές θεωρούν πλέον βασικό ύποπτο τον Σκοπιανό, που νίκιαζε το σπίτι της 45χρονης και ο οποίος έχει εξαφανιστεί, Βασίλη Φουντουλάκη. Τι λέει η αστυνομία με βάση τις έρευνές της?
13: Έτσι ακριβώς είναι, Χρύσα. Σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της μυστηριώδους υπόθεσης και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ έχουμε να τονίσουμε ότι βασικός ύποπτος πλέον της υπόθεσης αυτής θεωρείται για ενδεχόμενη δολοφονία θεωρείται ο Σκοπιανός ένικος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Και μάλιστα η νεότερη είδηση που έρχεται σε εμάς είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εξαφανιστεί και μάλιστα έχει εξαφανιστεί από χτες κιόλας το πρωί. Άρα οι όποιες πληροφορίες υπήρξαν ενδεχομένως ότι αυτός ο άνθρωπος, ο ένικος, κατέθεται χθες στην αστυνομία δεν υφίστανται καθώς έχει εξαφανιστεί από χτες με όλα τα σενάρια πλέον να είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά και τη δική του περίπτωση. Συνεπώς πλέον η αστυνομία αναζητά και τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη όσο και τον Σκοπιανό ένικό της καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο βάθος στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι ακριβώς από πίσω μας το σπίτι το οποίο νίκεζε η Σταυρούλα Λεβεντάκη στον Σκοπιανό ένικό της. Από εδώ έγινε η τελευταία τους συνάντηση όπως λένε οι πληροφορίες και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει στις 30 Μαΐου το
2: ήτανε
13: απόγευμα,
2: από τότε που έχουν χαθεί τα ίχνη της γυναίκας 30 Μαΐου
13: Ακριβώς, Χρύσα. 30 Μαΐου χάθηκαν τα ίχνη της γυναίκας, ωστόσο ο αδερφός της το δήλωσε στην αστυνομία στις 7 Ιουνίου, διότι ο ίδιος ήταν στο νοσοκομείο, διότι έκανε μια χειρουργική επέμβαση και στις 11 Ιουνίου βγήκε το Silver Alert από το χαμόγελο του παιδιού, όπου είχαμε και τα στοιχεία της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία ακόμα αγνοείται. Συνεπώς, λοιπόν, η αστυνομία εστιάζει σε δύο αναζητήσεις πλέον, τόσο της Σταυρούλας Λεβεντάκης 45χρονης, όσο και του Σκοπιανού ενικού της, ο οποίος, ξαναλέω, έχει εξαφανιστεί από χτες το πρωί και αναζητείται.
2: Ευχαριστούμε Βασίλη Φουντουλάκη για την άμεση ενημέρωση. Από τα Χανιά στο Ηράκλειο, ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν αύριο οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με τις αρχές μπορεί, Γιώργο Παπαδάκη, να βρεθούν και κάποιοι από τους πελάτες της παράνομης οργάνωσης.
14: Καταρχήν υπάρχουν και 42 άμεσα εμπλεκόμενοι ως διακινητές, όσοι ενδιάμεσοι δηλαδή, Χρύσα, αλλά το πελατολόγιο είναι μεγάλο, φτάνει τις 82.000. Τώρα αν θα επιλέξουν οι δικαστικές αρχές να οδηγήσουν κάποιους από αυτούς, γιατί όλους καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο, αλλά με τα λόγου γνώσεως προέβαιναν και αυτοί ως πελάτες στην παρανομία. Στην ουσία παρανομούσαν γνωρίζοντάς το. Τώρα αν θα επιλέξουν οι δικαστικές αρχές να οδηγήσουν κάποιους από αυτούς, γιατί όλους καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο, αλλά με τα λόγου γνώσεως προέβαιναν και αυτοί ως πελάτες στην παρανομία. Στην ουσία

0: οι δύο γη, το ένα στην Αθήνα, ο άλλος στην Κέρκυρα και ένας ακόμη φερόμενος ως υπαρχηγός στο Αγρίνιο. Από εκεί και πέρα προσέφεραν 129 αθλητικά κανάλια, 24 κινηματογραφικά κανάλια, 19.730 ταινίες και 3.783 τηλεοπτικές σειρές. Τις διαφήμιζαν βέβαια από στόμα σε στόμα και με SMS για να ανοίξει το πελατολόγιο. Είπαμε 82.000 είναι. Η αστυνομία εκτιμά με τα στοιχεία που έχει ότι ο τζίρος της παράνομης αυτής εταιρείας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εγκληματική οργάνωση είναι στην ουσία, Χρύσα, ξεπέρασε σε βάθος τετραετίας στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι νόμιμες πλατφόρμες ζημιώθηκαν με πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αφού τα πάντα αύριο, όλα λοιπόν, έδιναν οι επτάσεις
0: λοιπόν, την πόρτα της τακτικής.
1: Γιώργο, απολογούνται αύριο, οπότε θα έχουμε και...

0: ποιοτικά δίνονταν χωρίς συνταγή. Επίσης έδειξε ότι το 45% ετησίως των Ελλήνων λαμβάνουν, των ανθρώπων του ελληνικού πληθυσμού λαμβάνουν μια συσκευασή αντιβιωτικού ετησίως. Τώρα ποιοι είναι οι πρωταθλητές συνταγράφηση, ποιες οι ειδικότητες. Οι ουρολόγοι με 800 συσκευασίες το χρόνο, οι γενικοί γιατροί και οι οριλά με 600 με 700 συσκευασίες το χρόνο και οι παιδίατροι με 500 και 600, έως 600 συσκευασίες το χρόνο. Όσο για τις περιοχές που πρωταγωνιστούν στη συνταγογράφηση είναι κυρίως οι τουριστικές περιοχές, Λευκάδα, Ηράκλειο, Χανιά, Κόρινθος, Αχαΐα, ενώ οι περιοχές με τη χαμηλότερη συνταγογράφηση είναι η Ευρυτανία.
1: Πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία?
0: Τα λαμβάνει υπόψη το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να ληφθούν πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου από το Σεπτέμβριο, Χρύσα.
1: Σμαράγδα, ευχαριστούμε πολύ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Μέσω της ΙΔΙΚΑ έχουν μετρήσει την πορεία κατανάλωσης των αντιβιωτικών στην Ελλάδα πριν και μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης να λαμβάνουν αντιβιωτικά χωρίς καμία ιατρική συνταγή. Για να δείξουμε πρώτα απ' όλα την επαναλαμβανοτικότητα ή όχι του μέτρου και την πορεία που πηγαίνουμε και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα είναι και η βασικότερη αιτία των νοσοκομειακών λοιμώξεων που ταλανίζουν τη χώρα των νοσοκομείων κατά τόπο συγκλονιστικό.
1: Στη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, στενεύει ο κλοιός γύρω από τον Κίρ Στάρμερ μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του Άντι Μπέρναμ σε τοπικό επίπεδο, που του ανοίγει όμως την πόρτα για τη Βουλή. Φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ στην ηγεσία των εργατικών, Νατάσα Κατζάβελου, και τον δίνουν και φαβορί οι δημοσκοπήσεις. Δώσε μας κλίμα.
3: Ο βασιλιάς του Μάντσεστερ, όπως τον αποκαλούν, επιστρέφει λοιπόν στο Westminster και η πίεση προς τον Κίρ Στάρμερ αναμφισβήτητα ενισχύεται. Ο Άντι Μπέρναμ, που είναι ο μέχρι σήμερα δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε με άνεση την αναπληρωματική εκλογή στο Μάικεφελ και επιστρέφει στη Βουλή μετά από 9 χρόνια απουσίας, αναζωπηρώνοντας σενάρια διαδοχής. Ο ίδιος στην πρώτη ομιλία πριν από λίγο έκανε λόγο για σημείο καμπής. Υποσχέθηκε

0: νέο δρόμο για τη Βρετανία, όμως άφησε να εννοηθεί ότι προτιμά να για οργανωμένη αλλαγή ηγεσία, όχι άμεση αναμέτρηση, για αρχές Σεπτεμβρίου γίνεται λόγος. Η Downing Street που απορρίπτει τα σενάρια, με τον κύριο Στάρν να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει, πως θα δώσει μάχη σε οποιοδήποτε σοκοματική αναμέτρηση προκύψει στο δρόμο του. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις ξεκάθαρα δείχνουν ότι είναι πιο δημοφιλής ο Άντι Μπέρναμ, και ότι αν γινόταν σήμερα, είχαμε γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πολύ μεγάλη άνεση θα κέρδιζε αυτές τις εκλογές.
1: Και μεγαλώνει η πίεση στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Νατάσα, θα το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε εκτός συνόρων. Χιλιάδες προσκεκλημένοι συγκεντρώθηκαν στο Σικάγο για τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα. Όλοι οι Προέδροι παραβρέθηκαν στην τελετή, Χρύσα.
2: Χρήσα, το όραμα του Μπαράκ Ομπάμα για ένα χώρο πολιτισμού και κοινωνικών δράσεων πήρε σάρκα και οστά. Στο πλευρό του βρέθηκαν η Μισελ Ομπάμα αλλά και πρώην προέδρων. Απόν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν προσκλήθηκε, ενώ στο παρελθόν είχε ασκήσει δρυμία κριτική για το συγκεκριμένο έργο. Να σας πω ότι το παρόν έδωσαν και προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος και της μουσικής. Το συγκρότημα βρίσκεται στο Jackson's Park. Στο κέντρο του δεσπόζει ένας πύργος ο οποίος φτάνει περίπου τα 69 μέτρα, ενώ οι περισσότεροι χώροι θα διατίθεται δωρεάν προς το κοινό.
1: Χρύσα Μοντανάρη, ευχαριστούμε. Χωρίς ικριώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενώνα είναι από χθες το δυτικό αέτομα του ναού για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Ένα έργο ιστορικής σημασίας για το μνημείο και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Η Λίντα Μενδώνη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, τόνισε ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών. Οι επισκέπτες αλλά και οι Αθηναίοι που βρέθηκαν σήμερα κοντά στην Ακρόπολη βλέπουν πλέον το αποκατεστημένο δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Κατερίνα Παπαγιάννη, θα μας πεις ποιες είναι οι εντυπώσεις τους.
3: Εμείς βρισκόμαστε, Χρύσα, από νωρίς το πρωί στην Γερμανία του Βαρβαγίτη και συμβουλήσαμε με τουρίστες που μας είπαν ότι η Ακρόπολη είναι σημαντικός λόγος για να επισκεφτούν την Αθήνα και όχι απλά μια πρώτη στάση. Μας ανέφεραν ότι αρκετοί δεν γνώριζαν τι ακριβώς αποκαταστάθηκε. Παρ' όλα αυτά ήρθα για μια περιήγηση στην Ακρόπολη. Εμείς ενημερώσαμε για αυτή την πρώτη σημαντική συμπλήρωση του δυτικού αετώματος και μας εξέφρασαν το θαυμασμό τους, Χρύσα, για ένα μνημείο 2.500 ετών που συνεχίζει να αποκαλύπτει κομμάτια της αρχικής του μορφής. Βέβαια, άλλοι ήρθαν ενημερωμένοι σήμερα στην Ακρόπολη προκειμένου να γίνουν μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής, να δουν για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια την πιο ολοκληρωμένη μορφή του Παρθενώνα. Μεγάλη σημασία έχουν και οι αντιδράσεις των Αθηναίων, Χρύσα, γιατί αρκετοί ήρθαν σήμερα στην Ακρόπολη για να φωτογραφήσουν την νέα αυτή εικόνα του Παρθενώνα.
1: Κατερίνα Παπαγιάννη, ευχαριστούμε. Μια μοναδική συναυλία περιμένει όσους βρεθούν την Κυριακή το βράδυ στο Ηρώδιο. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μία από τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια της πρόβας στο στούντιο ΣΕ της ΕΡΤ, ο Λεωνίδας Καβάκος μοιράστηκε στιγμές συγκίνησης από την παρουσία του στο Ραδιομέγαρο.
4: Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με μια μοναδική συναυλία στο Ηρώδιο. Η σύμπραξη αυτή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.
5: Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στο Ηρώδιο, η μέρα της μουσικής, με τον φίλο μου τον Ηλία τον Λιβιεράτο, σε ένα από τα ομορφότερα έργα που έχουν γραφή στην ιστορία της μουσικής, Μότσαρτ, Συμφωνία Κοντσερτάντε για βιολί και βιόλα.
6: Μότσαρτ είναι από τα πιο ωραία έργα που έγραψε όταν πεθαίνει η μητέρα του. Το Ηρώδιο είναι ένας χώρος που μας προκαλεί δέος τους μουσικούς και πόσο μάλλον όταν παίζεις στο Ηρώδιο, γιατί έχεις θεά την Ακρόπολη.
4: Υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, στη συναυλία που θα γίνει την Κυριακή, 21 Ιουνίου, θα ακουστούν έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ.
7: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ξέροντας ότι το Ηρώδιο θα κλείσει για κάποια χρόνια, που θα το αποχαιρετήσουμε με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Έχουμε συνδυάσει την βραδιά που έρχεται με το πρώτο έργο το οποίο έπαιξε ποτέ η ορχήστρα της ΕΡΤ, η ορχήστρα του ΕΙΡ, σε αυτόν τον τόπο. Τη δεκαετία του 60 και είναι ο Κοριολανός του Μπετόβεν.
4: Κατά τη διάρκεια της πρόβας στο στούντιο ΣΕ, εν ώψη της συναυλίας, ο Λεωνίδας Καβάκος, γυρίζοντας το χρόνο πίσω, μοιράστηκε στιγμές συγκίνησης από την παρουσία του στο Ραδιομέγαρο.
5: Έχω έτσι αναμνήσεις πολλές εδώ από τα χρόνια που ήταν ο πατέρας μου ακόμα μουσικός εδώ στην αρχή της ΕΡΤ. Και τότε που έκανα την πρώτη χωράφηση εδώ με το κονσέρτο Παγανίνου, το δάσκαλό μου που δίθυνε. Οπότε είναι έτσι ιδιαίτερα συγκινητικό να βρίσκομαι εδώ σε αυτούς τους χώρους.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Μεξικό είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την νίκη με 1-0 επί της Νότιας Κορέας. Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την εμφαντική νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Απόψε στις 10, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλίας, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία Αϊτή και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη.
9: Με βασικό τον Σάντσες του ΠΑΟΚ και τον Πινέδα της ΑΕΚ να περνά αλλαγή στο 71ο λεπτό, το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότιο Κορέα και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
10: Ψάχνει να κάνει ένα γέμισμα για τον Ραούλ Χιμένεθ, πάει να πιάσει την κεφαλιά, βγαίνει ο Κιμ, δεν έχει πρόβλημα, χάνει την μπάλα, το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα από τον Λουίς Ρώμα από το τραγικό λάθος του Κιμ.
9: Τσεχία, Νότιος Αφρική, 1-1.
11: Πέρασε η μπάλα και έγινε το λάθος και είναι η ευκαιρία, 1-0. Σαμπίλεκ.
9: Η Νότιος Αφρική ισοφάρισε στο 83 με πέναλτι του Μοκοένα. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς Κατάρ 6-0 με τον Τζόναθαν Ντέιβιτ να σημειώνει hat-trick. Το πρώτο γκολ ο Λάριν στο 16.
11: Τον στον επιμένει, κρατάει μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα. Το σουτ πάνω στον Αμπουνάντα και τον γκολ. 1-0 ο Καναδάς, ανοίγει το σκορ με τον Λάριν και πάλι.
9: Δυνατό σουτ του Ντέιβιτ, 2-0 στο 29. Ο άσος της Γιουβέντους έκανε το 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 51, ο Κονέ αποχώρησε με το φορείο μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Μαντίμπο που αποβλήθηκε. Εκτέλεση φάουλ του Σαλίμπα, 4-0 στο 64. Αυτογκόλ του Αλμάναϊ και 5-0 στο 75ο λεπτό. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντέιβιτ έκλεισε το σκορ με το τρίτο του τέρμα. Το Κατάρ ολοκλήρωσε το μάτς με 9 παίκτες. Ελβετία-Βοσνία 4-1. Όλα τα γκολ μετά το 74ο λεπτό.
11: Λαγιοκοπούλη, Ελβετή, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι εκεί που πρέπει ο Κολάσης να ζαβιώξει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ για την Ελβετία που έρχεται από την αλλαγή προλίγων δευτερολέπτων του Γιώχαν Μαντζάμπη δηλαδή.
9: Διαγώνιο πλασέ του Βάργκας, 2-0 στο 84. Ο Μαντζάμπη και πάλι έκανε το 3-0 στο 90 λεπτό. Η Βοσνία μείωσε με τον Μάχμιτς στο 93. Το σκορ έκλεισε ο Τζάκα από το σημείο του πέναλτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Στην αίθουσα σύνταξης θα πάμε στην Χρύσα Μοντανάρη. Υπάρχει τελευταία εξέλιξη σημαντική, έρχεται από τη Μέση Ανατολή.
2: Πολύ σωστά, Χρύσα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, λέει ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάς συμφώνησαν για εκεχηρία αρχής γενομένης από τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα.
1: Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ευχαριστούμε, Χρύσα.
12: Το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά, τα βόρεια ορεινά και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς έως 35 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Αγγέλα Παπάζογλου. Οι αμανέδες της Αγγέλας Παπάζογλου μαρτυρούν τον πόνο του ξεριζωμού.
1: Η Αγγέλα ήταν μικρασιάτισσα, ήταν Ελληνίδα. Βαθιά μέσα στην ψυχή της είχε την Ελλάδα.
2: Μιλάμε για μια μοναδική περίπτωση σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστριες.
3: Η ίδια ήταν υπέρ του Μινόρε, γιατί έλεγε ότι με το Μινόρε μπορεί και να εκφράσει τον πόνο που είχε από την καταστροφή.
4: Πέντε απόϊμα ήταν η ίδια από την Αρμενιά η φωτιά.
0: Οι κυρίες του Ρεμπέτικου με την Ιρό Σαΐα. Απόψε στις 10 στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Η νύχτα της Κορονησίας είναι ιδιαίτερη. Από τη μία ο Αμβροτικός που αγριεύει, που κυματίζει, από την άλλη η λιμνοθάλασσα που είναι ήρεμη.
6: Σίγουρα όλα ξεκινάνε από αυτό που μαθαίνεις από μικρός, έτσι. Πώς μεγαλώνεις.
7: Δεν το κάνουμε με αγκαρία ή με δυσκολία. Το κάνουμε με αγάπη.
8: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Δώσε πόνο.
10: Καλή αρχή, Χρήστο μου, στο υφαντό σου.
11: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στο γεράκι Λακωνίας. Εκεί προσπαθούν να ανακαλύψω τα μυστικά της ύφανσης στον όρθιο αργαλιό από μια ενεργή κοινότητα υφαντριών.
8: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Απόψε, στις 8.30, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τα πες όπως συμφωνήσαμε.
2: Ναι ρε, το είπα όλο το ποίημα.
1: Ελπίζω να τα πες καλά. Ορίστε και τα υπόλοιπα.
2: Θα τις σηκώσεις. Το ξέρω. Σας αγαπάω και τις δύο.
1: Και σε παρακαλώ, δώστε ένα φιλί. Μην τις πεις από ποιον.
3: Δόξα γεια. Εν ονόματι του νόμου, συλλαμβάνεσαι.
4: Άρα βγαίνουμε να το κάψουμε. Μας έσωσες. Είσαι το πιο τρελό τρελό μαϊμούδι.
2: Ο Χάρης τη συνέλαβε. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Την έχει στο κελί.
5: Άρα αυτός ο γάμος και επίσημα δεν υπάρχει.
2: Από σήμερα ο γάμος μας είναι άκυρος. Και αν ο γάμος μας είναι άκυρος, θα πάρω διαζύγιο και θα ξαναπαντρευτούμε.
1: Αν δεν μου πεις που τα βρήκες, δεν κάνω τίποτα.
6: Εγώ το τράβωσα.
1: Δανάη, σταμάτα.
6: Άκουσα να δεις, αγόρι μου, στη τσόχα τα κέρδισα. Έπαιξα και τους πήρε και τα σόβρακα.
1: Ποιες ήταν δίκτυες, ρε ηλίθιε. Μπόδρι, δρόμο. Δρόμο τώρα και δύο. Βρείτε μάνικα να τα ξεπλύνετε. Εγώ δεν αναλαμβάνω.
7: Εσύ, Κυριάκο, τι συμβαίνει?
1: Αυτό είναι τούτο.
2: Αυτό μόλις το πήρα από την
8: 24 ώρες 24, φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο...
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: ακολουθεί το τραγούδι. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Αγαπάω την τσιγκάνα κι ας με κρίνει ο δουλειάς. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κώστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρο.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι, δελφινάκι μου. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ στο 861 Closerman Road, Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κάντε το σας λέω, το μαλλιάζι μου θέλω.
1: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη, Χρήστος Πέρας.

0: η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρη. Είσοδος Ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greeks Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greeks Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Medurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: Ήτανε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety
1: car. This
2: is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως η διέλευση πλοίων θα γίνεται ατελώς μόνο για περίοδο 60 ημερών, όπως προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δρόμος για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Ελβετίας, που θα βάλουν οριστικό τέλος στον πόλεμο του Ιράν, περνάει και μέσα από το Λίβανο. Ένας δρόμος στην καρδιά του καυτού μετώπου Ισραήλ Χεζμπολάχ, που αναμένεται να κρίνει πολλά στην πυρητίδα αποθήκης της Μέσης Ανατολής.
2: Έχουμε συνδεθεί με την απεσταλμένη μας στην Ελβετία, την Άννα Πάπα Σωτηρίου, και την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργυρή, για όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις. Άννα, να ξεκινήσουμε από σένα. Βρίσκεσαι στο stand, πολύ κοντά στο θέρετρο που επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα οι συνομιλίες. Οι αντιπροσωπείες δεν έχουν μπει σε αυτό το πολυτελές θέρετρο και μένει τώρα να δούμε αν οι πληροφορίες που έχουμε για κατάψη του πυρός στο Λίβανο θα ανοίξουν το δρόμο για επανακαθορισμό των συνομιλίων. Πάντως για την ώρα το πότε θα γίνουν μάλλον παραμένει άγνωστο.
3: Είναι το μεγάλο ερώτημα αυτό, Αδαμαντία, αν αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ θα ανοίξει το δρόμο για να ξεκινήσουν έστω και με καθυστέρηση οι τεχνικές συζητήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για το πώς θα εφαρμόσουν αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο κατέληξαν πριν από περίπου 2 ημέρες και το υπέγραψαν δημόσια. Πάντως, αναφέρομαι και λέω ότι είναι διαφαινόμενη, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αυτή η εκεχηρία που αφορά στον Λίβανο.
2: Ακριβώς, είναι από διαρροές και πληροφορίες. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Σάνα. Και πληροφορίες και αναφορές έχουμε ότι ακόμα υπάρχουν χτυπήματα στα νότια του Λιβάνου. Ναι.
3: Και μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην προσπάθεια αυτή που γίνεται να στηθεί αυτό το τραπέζι του διαλόγου στο Μπούργενστοκ τηρούν σιγή ηχθείως, αποφεύγουν να κάνουν την οποιαδήποτε εκτίμηση, σχόλιο για το τι μέλη γενέστε με αυτές τις συνομιλίες, αναγνωρίζοντας εμέσως πλην σαφώς ότι είναι πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση, ότι έχει μια απρόβλεπτη δυναμική. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει και τη σημασία το γεγονός ότι κανένας δεν έχει μιλήσει ακόμα δημόσια για κατάρρευση αυτής της προσπάθειας. Οι ελβετικές αρχές επισημαίνουν σε κάθε τόνο ότι δεν έχουν λάβει καμία σχετική ενημέρωση για ακύρωση των συνομιλιών. Η ανακοίνωσή τους, όπως διευκρινίζουν, αφορούσε μόνο σε αναβολή της σημερινής έναρξής τους και ότι προχωρούν κανονικά με την προετοιμασία της υποδοχής των διπλωματικών αντιπροσωπιών. Ενδεικτικό προς αυτή την κατεύθυνση θα σου έλεγα είναι και η πληροφορία ότι στο αεροδρόμιο Έμεν της Λουκέρνης προσγειώθηκε ένα ακόμα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το τρίτο μέσα σε 24 ώρες. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι ακριβώς με μετέφερε, εάν σχετίζεται δηλαδή με τις συνομιλίες που προσπαθούν να ξεκινήσουν εδώ στο Μπούργκενστοκ. Σε κάθε περίπτωση όμως δείχνει μια αποφασιστικότητα από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παραιτηθούν αυτής της προσπάθειας να στηθεί αυτό το τραπέζι, γιατί δεν θέλουν μόνο να σηματοδοτήσουν ότι ξεκινούν επίσημα αυτές οι 60 ημέρες που έχουν συμφωνήσει δύο πλευρές ότι χρειάζονται για να καταλήξουν σε μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν αυτήν την εικόνα εδώ της εκκίνησης αυτού του κρίσιμου διαλόγου, ουσιαστικά για να δείξουν ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν θα ρισκάρουν τίποτε για να καταρρεύσει αυτή η προσπάθεια που έχουν καταβάλει.
2: Και κάθε λεπτό είναι κρίσιμο, κάθε λεπτό φέρνει πολλές φορές και νέες πληροφορίες έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση. Η Άννα Παπασωτηρίου από την Ελβετία, να σε ευχαριστήσουμε Άννα και να έρθουμε στην Ουάσιγκτον και τη Λένα Αργυρή, καθώς Λένα, ο ρόλος του Ισραήλ έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε και σφυροκοπήματα στο νότιο Λίβανο που ανέτρεψαν από ό,τι φαίνεται την κατάσταση με τη συνέχιση των συνομιλιών. Ποια είναι και η στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου?
4: Ματία, εδώ στην Ουάσιγκτον πίσω από κλειστές πόρτες λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία, όπως είπε η Άννα πολύ σωστά, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά έθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Συμφωνία το Ιράν μπορεί να την αφήσει στον αέρα ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος πρέπει να σας πω καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει. Στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο. Και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του Αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρεί ότι τα Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Λένα Αργύρη. Είδαμε λοιπόν τις πληροφορίες από την Ουάσιγκτον ότι είναι έθραυστη η εκεχηρία. Να έρθουμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης και την Λίδα Παπαδοπούλου. Λίδα, έχουμε και νέα χτυπήματα, νέα πλήγματα στο Λίβανο.
5: Οι Βερνικά λοιπόν μας ενημέρωσε να φέρουν νέα Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια της χώρας, λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού αξιωματούχου ότι έχει επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός. Το πρακτορείο ειδήσεων NNA αναφέρει το χτύπημα είχε στόχο την περιοχή Τζεζίν, ενώ ένας από τους δημοσιογράφους του κάνει λόγο για μαχητικά ντρόουν που πετούν πάνω από την περιοχή της Τύρου, ενώ ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου κάνουν λόγο για συνεχείς βομβαρδισμούς πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίε. Νότο. Να πούμε ότι αυτά συμβαίνουν πολύ λίγο μετά την ανακοίνωση της εκεκυρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά, και ενώ το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι στα τελευταία πλήγματα οι νεκροί ανέρχονται σε 47 και οι τραυματίες σε 97. Και ενώ, όπως ακούσαμε από την Άννα Παπασωτηρίου, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για συνέχιση των προετοιμασιών για συνάντηση κάποια στιγμή το ερχόμενο διάστημα, έχουμε μία ανακοίνωση και από το Πακιστάν που αφορά συνάντηση μεσολαβητών. Έτσι, την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να συναντηθούν στο Κάιρο οι μεσολαβήτριες χώρες, Υπουργείο Εξωτερικών Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Αιγύπτου, για να συζητήσουν τις εξελίξεις γύρω από το Ιρανικό.
2: Και η διπλωματία έχει πάρει φωτιά και διαραίονται και πληροφορίες για συνομιλίες εκ νέου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Μένα τα δούμε, να σε ευχαριστήσουμε Λίδα Παπαδοπούλου για την άμεση ενημέρωση και να δούμε στο σημείο αυτό το ρεπορτάζ που μας έστειλε η επεσταλμένη μας Άννα Παπασωτηρίου από τον Μπούργκενστοκ, όπου βρίσκονται μάλιστα και δημοσιογράφοι από διάφορες χώρες του κόσμου αναμένοντας τι θα γίνει με τις συνομιλίες και καταγράφουν τον αντίκτυπο που είχε η ακύρωση των σημερινών συνομιλιών ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες.
3: Είμαστε έξω από το κέντρο τύπου που είχαν στήσει οι ελβετικές αρχές για να υποδεχθούν όλους τους ξένους δημοσιογράφους που θα κάλυπταν αυτήν την ιστορική συνάντηση, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Όπως βλέπετε πίσω μου, οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές μετά την αναβολή της σημερινής του συνάντησης.
6: Nobody knows a little bit what is going on. In between you have the American planes that are coming, the Pakistani and the Iranian. Iranian planes also should have come this morning. Everybody was waiting for it. Now they did not come. I think even the Swiss government doesn't know what is going to happen up here in Bürgenstock.
7: Looking at another Boeing Globemaster from the US Army that landed today, yesterday, two already landed. And what we saw, that they were unloading boxes, we think that are boxes, but we don't know what is specifically inside.
3: Στο σημείο εδώ στο Μπούργκενστοκ, όπου ήταν να στηθεί το τραπέζι του έμεσου διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, παραμένουν αρκετοί δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, κυρίως βεβαίως από τη Μέση Ανατολή.
8: It was to expect that there could be some problem. And I'm not totally surprised that it didn't happen the first day, but I think we still have to wait and see if something eventually happens.
3: Εδώ στο Μπούργκενστοκ είναι δημοσιογράφοι ακόμα και από την Νότια Κορέα.
9: We only wanted to make end at this point, but unfortunately it couldn't happen today.
3: Σε ισχύ παραμένουν και τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας που έχουν λάβει οι ελβετικές αρχές για αυτές τις συνομιλίες. Από τον Μπούργκενστοκ, Άννα Παπασωτηρίου για το ΕΡΤ News.
2: Στη σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες θα έρθουμε. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την πόλη του Βελγίου. Βλέπουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Καθώς πριν από λίγο, Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός μίλησε στους δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε σκληρή τη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τοποθετήθηκε στη συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία και μίλησε για τις μειώσεις στα καύσιμα και την ανάγκη της ελεύθερης λαυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
10: Καλησπέρα, Δαμάντια, από τη Βελγική Πρωτεύουσα, και θα ξεκινήσω από το πρώτο τελευταίο που ανέφερες, καθώς έχει εσωτερική σημασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μήνυμα αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων με το πέρας της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, άπαντες οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μείωση των τιμών στο αργό πετρέλαιο θα περάσει στην Αγγλία και προς όφελος όλων των Ελλήνων καταναλωτών. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του περιέγραψε το δύσκολο των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, Αδαμαντία, μιλάμε για μια Ευρώπη διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα, με τον στόχο που έχει θέσει ο Αντώνιο Κώστα και δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωση της συζήτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2026 να απομακρύνεται. Όρισε επίσης ο Πρωθυπουργός τις αδιαπραγμάτευτες ελληνικές προτεραιότητες, είναι η διατήρηση των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Να επισημάνω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε μια διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, επισημένοντας και υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε κυρίως και κύριοι όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
11: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε. Και την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπαράτητη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λίβυη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης.
2: Μένουμε στο περιβάλλον των Βρυξελών, βλέπουμε την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καταλαβαίνουμε ότι στη σύνοδο αυτή πήρε φωτιά η συζήτηση για τα δημοσιονομικά και κυριάρχησε η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
5: Ακριβώς, και θα ξεκινήσω λίγο με αυτό που συμβαίνει πίσω μου, καθώς βλέπουμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αποχωρούν, καθώς ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, γεγονός που σημαίνει και τη λήξη τέλους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό το οποίο ανέδειξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρέπει να πούμε, είναι ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη αφορά το επόμενο προϋπολογισμό, έναν πολύ κρίσιμο προϋπολογισμό για το 2028-2034. Με σημαντικά αγκάθια ανάμεσα στις χώρες για το αν θα πρέπει να είναι τόσο φιλόδοξος, να είναι τόσο μεγάλος ή αν θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστικός. Η Σουηδία, η Γερμανία θέλουν πιο μικρό προϋπολογισμό, ορισμένες χώρες θέλουν ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό το οποίο συμφωνούν είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν ιδία έσοδα, δηλαδή να υπάρχουν δεξαμενές όχι μόνο από τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προκύψουν μέσα από ένα ταμείο που θα περιλαμβάνουν φόρους όπως ο ηλεκτρονικός τζόγος. Το δεύτερο σημείο το οποίο διαφωνούν είναι το ζήτημα της Ουκρανίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απάντησε σε όλη αυτή τη συζήτηση και τη διαφωνία που έχει προκύψει σχετικά με το αν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει μια γέφυρα επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά. Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε ότι αυτό έχει γίνει, έχει ξεκινήσει και ότι θα πρέπει να συμβεί. Χώρες συμφωνούν, ενώ άλλες διαφωνούν, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Ο πρόεδρος λοιπόν, Αντώνιο Κώστα, δηλώνει ότι κάποιος πρέπει να το κάνει και αυτός πρέπει να είναι ο εκπρόσωπος του ανώτατου ευρωπαϊκού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως και σημεία τα οποία συμφωνούν. Όπως είναι η αντιμετώπιση του εμπορίου από την Κίνα με εργαλεία τα οποία θα βγάλει από τη φαρέτρα της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ κλείνοντας να σας πω ότι με αυτό το συμβούλιο ολοκληρώθηκε και η Κυπριακή Προεδρία του τρέχοντα εξαμήνου από την Κύπρο και που είχε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ένας κύκλος.
2: Και όλα τα θέματα που μας είπα σχετίζονται βέβαια και με την ενέργεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού και μάλιστα με διπλωματική διάσταση θα συνδεθούμε με τη Λίδα Παπαδοπούλου.
5: Θυμόμαστε, Αδαμαντία, ότι οι δύο ηγέτες είχαν συγκρουστεί προσφάτως με αφορμή και τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και τα υποτιμητικά σχόλια του Πρόεδρου Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα. Φαίνεται ότι η ένταση αυτή δεν έχει καταλαγιάσει. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του Ιταλικού σταθμού Λασέτη που εξασφάλισε συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε υποτιμητικά για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι στη σύνοδο της G7 μέσα στην εβδομάδα ήταν εκείνη πολύ χαρούμενη που της μίλησε, ενώ αυτός δεν ήταν υποχρεωμένος να της μιλήσει, και τον νικέτεψε ουσιαστικά για μια κοινή φωτογραφία. Θα μπορούσε να μην την έχω βγάλει, κατέληξε ο κύριος Τραμπ, αλλά τη λυπήθηκα. Η απάντηση λοιπόν της Τζόρτζια Μελόνι δεν άρχισε να έρθει. Εξέφρασε, δήλωσε έκπληκτη μάλλον για τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου έναντι των συμμάχων της Ουάσιγκτον. Είπε ότι λυπάται που δεν είναι εξίσου αυστηρός με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. και του τόνισε και ότι πρέπει να θυμάται ότι ούτε η Ιταλία ούτε εκείνη οικετεύουν ποτέ για οτιδήποτε. Να πούμε ότι συνεχίζεται αυτή η διαμάχη με ακύρωση της επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη αυτή επρόκειτο να ήταν προγραμματισμένη για τις 21 και 22 Ιουνίου.
2: Δεν θα γίνει λοιπόν.
5: Ακριβώς. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι τα προσβλητικά λόγια του Προέδρου Τραμπ προσβάλλουν ολόκληρη την Ιταλία.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε η Τζορτζία Μελόνι.
12: Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας ασθενά του Ορμούς οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά καυσίμων, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται στα προτριμήνου επίπεδα.
13: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
14: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
15: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
13: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρελαίο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο.
16: Στην περιοχή του Χαλανδρίου, εδώ σε πρατήριο βενζίνη στην οδό Παπα-Νικολή, διαπιστώνεται πως η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει πέσει κάτω από το 1,85 μετά από αρκετό καιρό.
17: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, σε περίπου στο 1,88 για τη βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,63-1,64 για το πετρέλαιο κίνησης.
13: Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
18: Όποιος κινείται, καίει. Όποιος και πληρώνει.
19: Πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
20: Η τιμή στα καύσιμα εδώ στην Κέρκυρα έχει μειωθεί από χθες σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας στο 1,95.
13: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλεις, στις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
2: Η αποκλιμάκωση σε επίπεδο δηληστηριακών τιμών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, γεγονός που οδηγεί στο φαινόμενο των μεγάλων αποκλήσεων από πρατήριο σε πρατήριο. Ο Θάνος Τσίρος είναι μαζί μας στο στούντιο. Να δούμε, Θάνο, αυτές τις αποκλήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τα 15 με 20 λεπτά ανά λίτρο.
21: Εδώ και 18 ημέρες οι δηληστηριακές τιμές υποχωρούν. Είναι οι τιμές με βάση τις οποίες αγοράζουν οι πρατηριούχοι. Άρα λοιπόν προκύπτει το προφανές ότι ανάλογα με το ποια μέρα έχει αγοράσει ο πρατηριούχος, ανάλογα διαμορφώνει και τις τιμές του. Πού οδηγεί αυτό? Σε πολύ μεγάλες αποκλήσεις. Το είχαμε ξαναδεί και πριν από μερικές εβδομάδες. Τώρα φαίνεται ακόμη πιο έντονα στην αγορά και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι οδηγοί χρειάζεται να ψάξουν και λίγο περισσότερο, διότι αυτό θα ωφελήσει τις τσέπες τους.
2: ξεκινάμε από την αμόλυβδη.
21: Αμόλυβδη, και κοίτα τι γίνεται σε περιοχές εδώ στην Αγία Παρασκευή και στους γύρω δήμους. Όλα αυτά τα πρατήρια μεταξύ τους δεν απέχουν παραπάνω από 1-2 χιλιόμετρα. Οι αποστάσεις λοιπόν έχει ένα νόημα να τις διανύσει κανείς, διότι βλέπεις ότι υπάρχει αμόλυβδη στο 1,84, που είναι και η χαμηλότερη τιμή που είδαμε την συγκεκριμένη ημέρα. Υπάρχει όμως και αμόλυβδη η οποία είναι στα 2 ευρώ. Αυτά τα δύο πρατήρια μεταξύ τους έχουν τροφοδοτηθεί με διαφορά 2 ημερών. 16 λεπτά η διαφορά. Πάμε να δεις και τι γίνεται στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί οι αποστάσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Αυτό που μόλις εμφανίστηκε στις οθόνες μας, 1,49, είναι και τιμή η οποία δεν την είχαμε δει παρά μόνο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Άμα όμως παρατηρήσουμε και τις υπόλοιπες τιμές, θα δούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά και το 1,74. Το ότι υπάρχει απόκληση επειδή υπάρχουν διαφορετικές τιμές προμήθειας είναι νόμιμο. Το να παραβιαστεί όμως το περιθώριο κέρδους είναι παράνομο και γι' αυτό οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους κανονικά.
2: Και κρατάμε αυτή τη συμβουλή που έδωσες. Προσοχή στους οδηγούς, μπορούν να κάνουν και λίγες αποστάσεις, θα βρουν και καλύτερη τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Και θα έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο κλειδί της συμφωνίας και του μνημονίου αυτού, που αποτελεί τα στενά του ορμού. Στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Κατερίνα, τα τάγκερ είναι φορτωμένα με πετρέλαιο και περνούν χωρίς να καταβάλουν τέλη. Όμως καταλαβαίνουμε ότι θα πάρει κάποιο καιρό για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Το Ιράν όμως έχει βάλει ήδη κάποιες προϋποθέσεις για τη διέλευση.
0: Ακριβώς έτσι. Ό,τι βλέπουμε στην Αγγλία σχετίζεται με αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Να πούμε ότι το πετρέλαιο σήμερα κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων ανά βαρέλι. Ελαφρώς ανωδικά, αλλά δεν έχει ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό όριο. Τα στενά υποτίθεται ότι άνοιξαν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε εντελώς η κίνηση. Ωστόσο, βλέποντας τη δορυφορική εικόνα, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει εντονότερη κινητικότητα. 25 σκάφη πέρασαν σήμερα, το οποίο θεωρείται ρεκόρ για τους τελευταίους 3 μήνες. Όμως τα προβλήματα υπάρχουν γιατί το Ιράν θέτει κάποιες πολύ σφιχτές προϋποθέσεις και πάμε να τις δούμε. Η πρώτη είναι ότι θα πρέπει όποιος σκάφος θέλει να βγει να καταθέσει αίτημα 48 ώρες πριν. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίσουν επακριβώς τη διαδρομή. Εδώ να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και νάρκες στην περιοχή, άρα δεν μπορούμε να δούμε μαζική έξοδο των σκαφών.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Απ' την άλλη, χωρίς θέλει διέλευσης μεν, αλλά οι αρχές λένε ότι έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν ασφαλιστικά τέλη, οπότε και εδώ δημιουργείται ένα μικρό θεματάκι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα έμφραγμα στα στενά. Θα δούμε αμέσως τώρα τι συμβαίνει. 550.
2: Αυτό θα ρωτήσω. Πόσα είναι τα πλοία λοιπόν που είναι εκεί?
0: Μέσα από τα στενά 550 πλοία, εκ των οποίων τα 160 είναι δεξαμενόπλοια. Εδώ πρέπει να σου πω ότι από τα 160 δεξαμενόπλοια, τα 40 είναι ήδη φορτωμένα με 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Περιμένουν να βγουν για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και όταν θα αρχίσει η απρόσκοπτη έξοδος, τότε θα υπάρχει και μεγάλη αποκλιμάκωση στην τιμή της βενζίνης και των καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δηλαδή αν δεν συμβεί κάτι που να ανατρέψει αυτά που ξέρουμε σήμερα, μέχρι τέλος Ιουλίου θα δούμε να υπάρχει μια ομαλή κίνηση από τα στενά, άρα θα ομαλοποιηθούν και τιμές.
2: Όλα εξαρτώνται από αυτό το μνημόνιο λοιπόν και το πόσο και με ποιο τρόπο θα τεθεί σε εφαρμογή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, για το ρεπορτάζ. Στα δικά μας τώρα και στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο προάβλιο του σχολείου του στο Μενίδη το 2017, συγκλονιστική ήταν η αγόρευση του εισαγγελέα που αναρωτήθηκε τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ο βασικός κατηγορούμενος κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος χωρίς ερευνητικά και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθεξη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Στο άκουσμα της απόφασης, 9 χρόνια μετά το τραγικό γεγονός, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε απευθύνει δρυμή κατηγορό.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης. Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται.
22: Αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό. Μήπως αυτή η πυροβολισμή, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή θα πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε κι εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους. Και όχι με το άγχος, μη μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά.
1: Ο 11χρονος μαθητής της 5ης Δημοτικού χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα τον Ιούνιο του 2014 με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του.
4: Ο εισαγγελέας σε πολλά σημεία της αγόρευσής του μίλησε για αποτυχία της κοινωνίας, ενώ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας πολλοί μάρτυρες οι οποίοι εξετάστηκαν αισθάνθηκαν φόβο.
1: Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι η ποινή των ισοβίων.
3: Το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα με τον εισαγγελέα όμως να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος χαράς.
1: Το γεγονός ότι ένα παιδί σκοτώθηκε άδικα και γι' αυτό ένας άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του δεν είναι για χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, είναι απόδειξη αποτυχίας όλης της κοινωνίας, οπότε θέλει περίσκεψη.
6: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είχαμε απόλυτη ταύτιση απόψεων τόσο των τακτικών όσο και των λαϊκών δικαστών. Η ψυχούλα του Μάριου επιτέλους θα αναπαυθεί.
3: Αθώος κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος που αντιμετώπιζε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
7: Δεν υπήρχε καμία σύνδεση με τον θάνατο αυτό και υπάρχει μια ικανοποίηση ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια.
3: Ένταση σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια όταν συγγενείς του κατηγορούμενου επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.
2: 7,5 μήνες μετά το διπλό φωνικό στα Βορίζια που επισφράγησε τη βεντέτα δύο οικογενειών, η αστυνομία κατέληξε στους ηθικούς αυτούργους του αιματηρού περιστατικού. Πρόκειται για 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη που είναι ήδη προφυλακισμένοι και φέρεται ότι βρίσκονται πίσω από τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη από την οποία ξεκίνησε το μακελιό.
23: Οι δύο άντρες της οικογένειας Καργάκη πυροβολούν από το βομβαρδισμένο σπίτι προς την κεντρική πλατεία του χωριού. Εκεί μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ανταποδίδουν τους πυροβολισμούς. Από τα πυρά πέφτουν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Λίγες ημέρες μετά συλλαμβάνονται δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη και τρία από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Οι αστυνομικές αρχές από τότε αναζητούν τους ηθικούς αυτούργους του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου γιου του Φανούρη Καργάκη μόλις 16 χρόνων. Φέρεται να είναι εκείνος που είχε τοποθετήσει τη βόμβα τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου ύστερα από υπόδειξη των συγγενών του. Ο ανήλικος απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μετά από πολύμηνη έρευνα, οι αρχές κατέληξαν σε 5 πρόσωπα από την οικογένεια Καργάκη που όθησαν τον 16χρονο να πυροδοτήσει τη βόμβα. Την ημέρα του φωνικού, οι 3 από αυτούς ήταν ήδη έγκλειστοι στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού για υπόθεση ζωοκλοπών. Ενώ οι υπόλοιποι 2 είναι εκείνοι που φαίνονται και στο βίντεο ντοκουμέντο να πυροβολούν.
6: Την προηγούμενη του αιματηρού επεισοδίου, ο Μακαρίτης Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί τους 3 συγγενείς του που κρατούνταν τότε για άλλη υπόθεση στις φυλακές Αλικαρνασσού. Αυτό αποτέλεσε και το ένα για τις διοικητικές αρχές.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καργάκης με το προσωνύμιο Κούνελος έδωσε την εντολή μέσα από τις φυλακές στον Φανούρη και σε άλλους 2 συγγενείς να φτιάξουν μια αυτοσχέδια βόμβα και να την δώσουν στον ανήλικο για να την τοποθετήσει στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας. Αφού συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι, οδηγήθηκαν σε φυλακές εκτός της Κρήτης. 8 μήνες μετά, οι 3 προφυλακισμένοι επέστρεψαν στο σοφρονιστικό ίδρυμα του Ηρακλείου και τους απαγγέλθηκαν νέες κατηγορίες για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, στην κατασκευή και την κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
24: Η οικογένεια Φραγκιαδάκη πιστεύει ότι στο τέλος θα δικαιωθεί και ότι αρκετά μέλη της οποίας έχουν πληρώσει ένα υπέρτερο τίμημα από αυτό που θα έπρεπε και όλος ο αδίκως πλησιάζει η στιγμή που και θα δικαιωθούν και θα παρουσιαστεί η αλήθεια και θα διορθωθεί και θα αναρθωθεί η βλάβη την οποία έχουν υποστεί.
23: Οι υπόλοιποι 2 που προφυλακίστηκαν για το αιματηρό περιστατικό κατηγορούνται για ηθική αυτουργία, για έκρηξη και διακεκριμένη φορά, αυτουργία στην πράξη κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών και βόμβας και θα μεταχθούν στο νησί την Τετάρτη 24 Ιουνίου.
2: Ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου. Την υπόθεση, Γιώργο, που είχε απασχολήσει πολύ έντονα την κοινή γνώμη, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ταινία τρόμου με πολλά επεισόδια. Απαγγέλθηκαν νέες κατηγορίες. Η έρευνα συνεχίζεται. Τα όπλα όμως ακόμη παραμένουν άφαντα. Και το λέμε αυτό διότι τα όπλα θα μπορούσαν να μιλήσουν, να δώσουν κάποια στοιχεία.
5: Ναι, πράγματι, η έρευνα δεν έχει σταματήσει όλο αυτό το διάστημα από την ημέρα του μακελιού στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου του περασμένου έτους μέχρι και σήμερα. Είδαμε ότι οι αρχές θεωρούν ως ηθικούς αυτούργους 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, την παραμονή του μακελιού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Γεγονός που πυροδότησε όλη αυτή την ένταση και που είχαμε τα επακόλουθα την επόμενη μέρα το πρωί με τους δύο νεκρούς. Προφανώς και τα όπλα είναι αυτά που θεωρούνται ο σημαντικότερος κρίκος στην όλη αλυσίδα, διότι αν βρεθούν τα όπλα θα μπορέσουν οι αρχές να ταυτοποιήσουν ποιος πυροβόλησε ποιον, ποια ήταν η θέση του κάθε ενός από τους εμπλεκόμενους στο μακελιό, ποιος κρατούσε ποιο όπλο. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Οι άνδρες που πέρασαν σήμερα το κατόφυτο δικαστηρίων ήταν στη φυλακή όταν έγινε το μακελιό. Οι αρχές θεωρούν ότι οι τρεις έδωσαν την εντολή, είναι η ηθική αυτοργία τοποθέτηση της βόμβας. Τους είχε άλλωστε επισκεφθεί ο Φανούρης Καργάκης την παραμονή του μακελιού στις φυλακές Αλικαρνασσού. Ενώ όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι δύο που θα έρθουν εδώ την Τετάρτη είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο με τις ρηπές από το Καλάσνικοφ. Οι τρεις που πέρασαν σήμερα το κατόφλι των δικαστήριων θα ξανάρθουν εδώ την Παρασκευή 26 του μήνα.
2: Και θα έχουμε νεότερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο μετά και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, σύμφωνα με τα οποία δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου Ιταλού. Πάντως οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε αρκετές ώρες στη διάθεσή του προκειμένου να καθαρίσει και να στήσει τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να φαίνεται ότι δεν το έχει κάνει αυτός.
8: Το παζλ του σκηνικού το βράδυ της διπλής δολοφονίας δεν έχει συμπληρωθεί. Εξελίσσεται σε θρίλερ με τις αρχές να προσπαθούν να δέσουν τα στοιχεία και τον 65χρονο βασικό ύποπτο να επιμένει ότι είναι αθώος. Οι απαντήσεις των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας προκαλούν νέα ερωτήματα, όπως δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος στα πλημμένα ρούχα του Ιταλού και δεν ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα στα χέρια και τα ρούχα του. Πηγές από την αστυνομία χαρακτηρίζουν ως αναμενόμενο να μην ανοιχτεύτηκε πυρίτιδα λόγω του τύπου του όπλου Φλόμπερ. Παράλληλα, εκτιμούν ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος μεταξύ της δολοφονίας μητέρας και γιου μέχρι να ειδοποιηθεί η αστυνομία, που σε συνδυασμό με την αλλίωση στον χώρο του εγκλήματος έδωσε τη δυνατότητα στο δράστη να κρύψει στοιχεία.
9: Η δικογραφία έχει εμπλουτιστεί και με δύο ακόμα καταθέσεις, περιμένουμε και μία τρίτη. Χωρίς να αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα, σας λέω ότι οι καταθέσεις αυτές στην ουσία αποδεικνύουν τον ισχυρισμό, τον αρχικό ισχυρισμό του εντολέου.
8: Και η εξέταση DNA προκαλεί πολλά ερωτήματα. Στα νύχια της 54χρονης εντοπίστηκε DNA δικό της και του γιού της. Στα χέρια του 65χρονου υπήρχε μόνο το δικό του DNA. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κινητά και τον υπολογιστή του φερόμενου ως δράστη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της άρσης των τηλεφωνικών απορρίτων. Φίλη του 26χρονου που δολοφονήθηκε αποσαφήνισε γιατί ο νεαρός επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου σπούδαζε.
10: Ήρθε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να δει τι θα έκανε με τη μητέρα του με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν αγχωμένος με αυτό το θέμα.
11: Το διπλό φωνικό συνεχίζει να απασχολεί έντονα τους κατοίκους εδώ στο Λόγκο Αιγείου. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν είναι η αστυνομία να βρει γρήγορα όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα λύσουν την υπόθεση.
25: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα.
26: Θα την πήγαινε σε ψυχολογική κλινική στο Βερολίνο.
8: Οι αστυνομικοί αναζητούν και το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης. Μέχρι σήμερα η συσκευή δεν έχει εντοπιστεί, ενώ βρέθηκε μόνο ένα τμήμα της, το οποίο δεν λειτουργούσε και ήταν κρυμμένο μέσα στο σπίτι.
2: Με καταθέσεις μαρτύρων, οργανωμένων οπαδών και αστυνομικών, συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το κλειστό γήπεδο Στουρέντι. Ένας εκ των μαρτύρων διαφοροποιήθηκε από την προανακριτική κατάθεσή του, προκαλώντας την οργή των γονέων του δολοφονημένου αστυνομικού.
27: Από το κέντρο του πετάλου με τους οργανωμένους, ο μάρτυρας άκουγε για αρκετή ώρα φασαρίες έξω από το γήπεδο.
28: Είδα 20 άτομα να βγαίνουν έξω. Μαυροφορεμένοι, καλυμμένοι με κοκούλες να τρέχουν. Μπήκαν από μία είσοδο στο γήπεδο και βγήκαν τρέχοντας από την άλλη. Δεν κάθονταν σε κερκίδες.
27: Ο αγώνας την ώρα εκείνη διεκόπη λόγω δακρυγόνων και το γήπεδο σταδιακά άδειαζε από κόσμο.
28: Πήγα στην τουαλέτα και είδα μία αιστεία φωτιά.
12: Είδατε να καίγονται ρούχα?
28: Είχε πολλά πράγματα. Πλαστικά, χαρτιά, πανιά.
12: Υφάσματα?
28: Δεν είμαι σίγουρος.
27: Προανακριτικά, μέσα από φωτογραφίες που του έδειξαν οι αστυνομικοί, αναγνώρισε 5 εκ των κατηγορουμένων. Σήμερα, ενώπιον της έδρας, ανέφερε πως δεν θυμάται να βγαίνουν έξω οι δύο οργανωτές της κερκίδας και πως δέχθηκε πιέσεις από αστυνομικούς.
28: Για παράδειγμα, με πίεζαν αν έχω δει κάποιον να βρίσκεται εκεί. Έλεγα δεν θυμάμαι. Δεν γίνεται να μην θυμάσαι. Πες ναι ή όχι. Αν τους έλεγα οτιδήποτε ενδιάμεσο, δεν τους άρεσε. Γενικά προσπαθούσαν να μου διατυπώσουν συμπεράσματα.
13: Φαίνεται το ψέμα. Αρχικά είπε ότι δέχτηκε κάποιες πιέσεις, αλλά μετά οι αστυνομικοί που πέραν την κατάθεση του φερθήκανε άψογα, του φερθήκαν καλά, δεν δέχτηκε καμία επιπλέον πίεση και ότι όλα όσα είπε ήταν αυτά ακριβώς. Τώρα, το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.
27: Ερωτήσεις δέχθηκε και για συγκεκριμένη ομάδα οργανωμένων φιλάθλων του Ολυμπιακού.
12: Τι γνωρίζετε για τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας?
28: Ασχολούνται με επιθέσεις εξωγηπαιδικά, πεσήματα στους οπαδούς άλλων ομάδων και επεισόδια με τους αστυνομικούς.
12: Έχουν παντού πλοκάμια, είναι παντού στην αλητεία, δυτική αλητεία λέει. Και η θύρα 7, με συγχωρείτε. Κύριε της ΠΑΕ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε τη. Είναι όλοι εγκληματίες.
27: Αστυνομικός στην αντιμετώπιση αθλητικής βίας με παρουσία τη βραδιά των επεισοδίων στο Μεταγωγόν δέχθηκε 2 ανώνυμα τηλεφωνήματα με πληροφορίες και στοιχεία 4 μήνες μετά τα επεισόδια. Την ημέρα που ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας υπό άκρα μυστικότητα.
28: Είπα αν ψάχνεις το κοντό θα τον βρεις εκεί και θα βρεις εκεί και το όπλο. Επίσης δέχτηκα ένα φλασάκι USB με 14 βίντεο.
12: Μου κάνει εντύπωση από πού προήλθαν αυτές οι πληροφορίες. Η μόνη λογική.
27: 4 μήνες μετά τα επεισόδια. Την ημέρα που ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας υπό άκρα μυστικότητα.
28: Είπα αν ψάχνεις το κοντό θα τον βρεις εκεί και θα βρεις εκεί και το όπλο. Επίσης δέχτηκα ένα φλασάκι USB με 14 βίντεο.

0: Δήμο, όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
1: Η δίκη συνεχίζεται την ερχόμενη Τρίτη.
2: Ένα αδιανόητο περιστατικό αποκαλύφθηκε στο Βόλο. Ένας 34χρονος μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζαν ένα παιδί μόλις 13 ετών και έφτασαν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών. Το πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία θα μας πει ο Χρυσόστομος Τρίμης.
3: Καλό απόγευμα, Δαμαντία, κυρίες και κύριοι. Ο 34χρονος παρουσιάστηκε, βρέθηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικού Βόλου προκειμένου να απολογηθεί για την λήψη 370.000 ευρώ συνολικά από τον 13χρονο μαζί με 2 ταυτοποιημένους ανήλικους και 2 ακόμη άτομα, πιθανότατα ανήλικοι, όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση των αρχών. Ο 34χρονος τελικά παραπέμφθηκε στο τριμελές φετείο κακουργημάτων Λάρισα, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να δικάσει την υπόθεση. Για το θέμα, η μητέρα του 13χρονου ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο γιος της δεχόταν απειλές ότι θα έκαναν στον ίδιο αλλά και στην οικογένειά του κακό και γι' αυτό σταδιακά, τμηματικά από τα μέσα Μαΐου, από τις αρχές Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου παρέδιδε στον 34χρονο καθώς και στους ανήλικους, όπως αναφέρεται, το χρηματικά ποσά, μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία έφτασαν συνολικά ευρώ. Όπως ανέφερε η μητέρα του 13χρονου, αρχικά έλειπαν από το σπίτι 70.000 ευρώ, ωστόσο στη συνέχεια έλειψαν άλλες 300.000 ευρώ, οπότε και απευθύνθηκαν στις αρχές.
2: Μάλιστα, και έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ και οι Γερμανοί το πανηγύρισαν δεόντως από άκρη σ' άκρη. Την ίδια ώρα οι Σκοτσέζοι φιλαθλοί ετοιμάζονται με γκάιντες για το απόψινό ντέρμι με το Μαρόκο.
4: Οι Νορβηγοί συνεχίζουν να κλέβουν την παράσταση με το Viking Row. Ακόμη και μέσα στη Βουλή της Νορβηγίας, οι βουλευτές κοπηλατούν αλλά Vikings.
5: Och så har vi då tänkt från presidentskapet hur han kan Stortinget sända en hilsen till fotbollgutta våra.
4: Μετά το 4-1 επί του Ιράκ, η κοπηλασία των Vikings έχει μεταφερθεί από τις κερκίδες στους δρόμους κατά μπάρ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διαδικασία.

0: με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στο ράφι του σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που ψάχνει. Έτσι. Και πόσο χάνει από τη φορολογία, το ΦΠΑ.
2: Τα νοικοκυριά συνθλίβονται από ακριβό εισαγόμενο ρεύμα και η χώρα παραμένει ενεργειακά εξαρτημένη.
3: Η Νίκη ζητά κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τώρα και ουσιαστικούς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης. Οι Έλληνες δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία.
4: Η πολιτική σύγκρουση στο πεδίο της οικονομίας κλιμακώνεται.
5: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας με στόχο την ισχυρή αναβάθμιση της ελληνικής επιρροής στη στρατηγική σκακέρα των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης περιόδευσε σήμερα σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη αλλά και σε Μαυροβούνιο.
6: Το μήνυμα ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 μετέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην επίσκεψή του σε Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο. Με τον Βόσνιο ομολογό του επιτάπητος έθεσαν τις διμερείς σχέσεις με τη βοσνιανική πλευρά να επαναλαμβάνει το ενδιαφέρον της για την ενεργειακή συνεργασία μέσω και του κάθετου διαδρόμου, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας πτήσεων που συνδέουν Αθήνα σε Ράγεβο.
7: Greece, as the older member of the European Union in the region, has been a strong advocate for the European perspective for the Western Balkans since the Thessaloniki agenda in 2003. We strongly believe that the UE enlargement must regain momentum and credibility. The process of enlargement has become a top European priority.
6: Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών.
8: Η ελληνική προσπάθεια για αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς πρέπει να ξεπεραστούν οι βαριές σχέσεις και οι διαιρέσεις που άφησαν οι πόλεμοι που ακολούθησαν τη διάλυση της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, αλλά και τα δομικά προβλήματα της ίδιας της Ευρώπης.
6: Στο Μαυροβούνιο, που προηγείται από τις άλλες χώρες την πλήρωση των κριτηρίων για ένταξη, ο Έλληνας Υπουργός είχε συνομιλίες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών Έρβιν Ιμπραήμοβιτς.
5: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Κυριακή στο χωριό ξανά. Ντομίνικ του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλεις το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία. Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.
1: Είσαι με εσένα, ναι, κι όλα με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι?
2: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Όταν η πόλη ξυπνά,
4: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
3: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
4: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
3: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
4: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Μπράβο. Το μυστικό είναι ότι η συνταγή γίνεται εδώ μέσα στο κτήμα.

0: εικόνες, όλα αυτά τα πράγματα γινόταν με έναν προχωρικό τρόπο.
1: Είναι η καρπή του Κράτηγου. Εδώ είναι τα Σμέουρα. Τα παιδιά είναι πολύ πιο κοντά στη τεχνολογία και λίγο η φύση έχει ξεχαστεί.
2: Βότανα καρπή της γης. Κάθε Κυριακή στις 2.30 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Η Ελλάδα αφηγείται μέσα από την τέχνη.
3: Ο Χέρτζοκ ανέβηκε πάνω στη σκηνή και του φίλησε τα παπούτσια.
2: Την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιστορία.
4: Αποδεικνύοντας ότι μια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ.
5: Αυτό που έχει πετύχει είναι πολύ πιο ψηλό από το να γίνει άλλη μια παράσταση για την αναπηρία.
2: Γεμάτα εικόνες.
6: Ευτυχώς που βρέθηκα εδώ σε αυτόν τον τόπο.
2: Διαδρομές.
7: Πρέπει να ζήσω για να γυρίσω να βρω τα παιδιά μου.
2: Και εμπειρίες που ξεπερνούν τα σύνορα.
8: Μόνο στη θλίψη και στον πόνο ο άνθρωπος πλησιάζει τον συνάνθρωπό του.
2: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
9: Και τώρα, κυρίες και κύριοι,
10: Νίκος Κούνδουρος. Μια εμβληματική μορφή που άλλαξε τον ελληνικό κινηματογράφο.
11: Ο Δράκος ούτε πιάστηκε, ούτε θα πιαστεί.
10: Ένας εικαστικός δημιουργός που με την κάμερά του, μέσα σε ένα κόσμο σκληρό, εστίασε σε ό,τι παρέμενε βαθιά ανθρώπινο.
12: Εδώ είναι ο στόχος.
13: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινής.
10: Εκεί που η ομορφιά έμοιαζε να έχει χαθεί, εκείνος την αποθέωνε.

0: Αφιέρωμα Νίκος Κούνδυρος. Τον Ιούνιο στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Άιντε Βουλγάρια!
2: Κάτω από τον πύργο του Δράκουλα, στο μπραν της Ρουμανίας, ο μύθος συναντάει βοσκούς, πρόβατα και τυριά, χορούς και τραγούδια. Τα κοπάδια κατεβαίνουν από τα Καρπάθια και ένα μεγάλο βαλκανικό πανηγύρι ξεκινά. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη γιορτή των βοσκών.
0: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Το pole dancing για μένα είναι δύναμη, είναι εκτόνωση, είναι πρόκληση και ικανοποίηση. Στη σκηνή...
4: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
5: Αρχή Χρήστο μου στο Ιφαντός.
6: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στο γεράκι Λακωνίας. Εκεί προσπαθούν να ανακαλύψω τα μυστικά της ύφανσης στον Όρθιο Αργαλιό από μια ενεργή κοινότητα υφαντριών.
7: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Απόψε στις 8.30 στο Earth Cosmos.

0: δώσε πω. Καλή αρχή, Χρήστο μου, στο υφαντό σου.
1: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στο γεράκι Λακωνίας. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω τα μυστικά της ύφανσης στον όρθιο αργαλιό από μια ενεργή κοινότητα υφαντριών.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Απόψε, στις 8.30, στο Earth Cosmos.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αν ο Φλωριάν είχε τίποτα περίεργες δοσοληψίες που το κάνει κάποιος για να τον εκδικηθεί.
2: Κάποια γυναίκα άφησε ένα μωρό στο αυτοκίνητο γιατί λέει ότι δεν έχει λεφτά να το μεγαλώσει.
3: Come on, Manos, πώς έγινε αυτό? Πού ήσουν εσύ, δεν είδες ποιος σου άφησε το μωρό? Βασικά γιατί δεν το πας στην αστυνομία?
2: Το σκέφτηκα αυτό, αλλά μετά βρήκα ένα σημείωμα και περιπλέχθηκε κάπως το πράγμα.
4: Τι κάνεις, Ζάχαρη? Πού παράτησες το μωρό?
5: Το έβαλα σε ένα αμάξι και έφυγα. Είμαι έξω με ένα αυτολί, το ξέχασες?
4: Αν τολμήσεις να περάσεις αυτή την πόρτα, εμένα να με ξεχάσεις.
3: Γεια σου, πατέρα.
6: Λοιπόν, στο λέγκρα το ξέρεις. Έτσι και δεν βρεθεί ο γιος μου, κάνε καράβι να φύγεις.
7: Μάντεψε τι μου έδωσε η Τάντο σήμερα.
8: Τι σου έδωσε, γεμιστά?
7: Ακριβώς, ένα γεμιστό πουγγί με λίρες.
8: What?
7: Σου έχω κι άλλα νέα, ακόμη πιο ευχάριστα. Αλλά έλα από εδώ, θα στα πω από κοντά. Σε περιμένω.
5: Η αστυνομία έπρεπε ήδη να γνωρίζει.
6: Εσύ κουμά τον κυρά μου στον τράγο το γιο σου και στο μαντρί σου, εντάξει?
2: Όχι, όχι, δεν περιμένουμε τίποτα. Αν φύγε, φύγε, ξαμολύσου τώρα, νυχτιάτικα να τη βρει.
4: Πού να πάω?
2: Αν δεν τη βρει, δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Λοιπόν, ετοιμάζω το γάλα, το δίνουμε στο μικρό και μετά φεύγω κατευθείαν για τον πατέρα μου. Εδώ λέει αποστηρώνεται το πιπερό.
3: What? Εσύ έχεις το παιδί μου. Λέγε, εσύ έχεις το παιδί μου, λέγε.
9: Καλησπέρα, Μάνο.
10: Ιδού η νυμφία έρχεται.
11: This is WPSO 1500 in Upolkritsi and WXYB 5020 in India Rockwings.
12: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννης Πουλοπούλος.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο Internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clover Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνικών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, barbecue και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδο και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, barbecue.

Greece, the fireworks are spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information, 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες καχυμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Crossman Road, Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: κουρδέλο. Στο Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Tours. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwaves.
2: Μιχάλης Γιολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ονειρών.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Πόλης Κρεμαρίδης, την αγάπη κατά μισάν εμπόδιο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Ισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Ισο Cleaver.
1: Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόρεντα.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Είσαστε έτοιμοι.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ, και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

μίλησε για αποτυχία της κοινωνίας όταν παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή εν καιρό ειρήνης. Νέα τροπή για την υπόθεση της αιματοχυσίας Σταμπορής. Για 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη έγκλειστοι σε φυλακές καλούνται να απολογηθούν ως ηθική αυτουργή για την βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που στάθηκε αφορμή για το μακελιό. Οι συνεχείς Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο ήταν η αιτία της ευνίδιας εμπλοκής στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Για την Τεχεράνη, ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί απαράβατο όρο την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν το Τελαβίβ. Οι Ισραηλοί, παρά την ανακοίνωση κατάπαυσης πυρός με τη Χεζμπολάχ, συνέχισαν τις επιθέσεις, με την κατάσταση να παραμένει στην κόψη του ξηραφιού.

0: Έπειτα από τις σφοδρές συγκρούσεις στο μέτωπο του Λιβάνου που απειλούν να τεινάξουν στον αέρα τη συμφωνία πλαίσιο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, Ισραήλ και Χεζμπολάχ φαίνεται ότι οδηγούνται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ σε μια νέα, αν και εύθραυστη, κατάβαση του πυρός. Είχε προηγηθεί ολονύκτο σφυροκόπημα θέσεων τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο από τον Ισραηλινό στρατό, με απολογισμό τουλάχιστον 18 νεκρούς. Το Τελ Αβίβ απάντησε, όπως είπε, σε παραβίαση της εκεχηρίας. Το σφυροκόπημα του προπυργίου της Χεζμπολάχ συνεχίστηκε και με το φως της ημέρας μετά το θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούσαν σε χωριό του Λιβάνου. Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβίρ απειλεί το Λίβανο με κόλαση φωτιάς.
1: Ολόκληρος ο Λίβανος πρέπει να τυλιχθεί στις φλόγες. Το υπέρτατο καθήκον μας είναι να προστατέψουμε τους πολίτες του Ισραήλ και τους Ισραηλινούς στρατιώτες.
0: Οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις κατά τη Χεζμπολάχ απειλούν τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, καθώς αυτή περιλαμβάνει κατάβαση πυρός και στο μέτωπο του Λιβάνου. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήρθε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας το Ισραήλ πως θέλει αέναο πόλεμο και καταλογίζοντας ευθύνες στις ΗΠΑ για την κατάσταση στο Λίβανο.
2: Les Libanais sont exaspérés, ils ont payé un prix extrêmement lourd à ce conflit dont ils ne voulaient pas. Cet accord prévoit la cessation des hostilités, le gouvernement israélien doit le respecter.
0: Το μελάνι στη συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν δεν έχει ακόμα στεγνώσει. Η ανάφλεξη στο Λίβανο έφερε την αναβολή των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.
3: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
4: Yeah, I will be. I mean, no one, they have a lot of respect for me, and they do as I say.
0: Σε στενά του Ορμούς πάντως επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα πλοίων, που ακόμα απέχει πολύ από τα προπολεμικά επίπεδα, παρά την άρση ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως η διέλευση πλοίων θα γίνεται ατελώς μόνο για περίοδο 60 ημερών, όπως προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφει με τις ΗΠΑ. Ο δρόμος για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Ελβετίας, που θα βάλουν οριστικό τέλος στον πόλεμο του Ιράν, περνάει και μέσα από το Λίβανο. Ένας δρόμος στην καρδιά του καυτού μετώπου Ισραήλ Χεζμπολάχ, που αναμένεται να κρίνει πολλά συμπυρητήδα αποθήκης της Μέσης Ανατολής.
5: Να συνδεθούμε με την απεσταλμένη μας στην Ελβετία, την Άννα Παπασωτηρίου, και την ανταποκριτριά μας στη Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη, για να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Λένα, να ξεκινήσουμε από σένα, να δούμε τον ρόλο του Ισραήλ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και ενδιαφέρον, η στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου.
6: Πρέπει να σου πω, Ανδριάννα, ότι παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολάχ, στη Ουάσιγκτον ελάχιστοι θεωρούν ότι έχει διασφαλιστεί η σταθερότητα. Πίσω από κλειστές πόρτες, Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τη συμφωνία ως εξαιρετικά εύθραυστη και εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταρρεύσει, παρασύροντας ουσιαστικά και τη συνολική συμφωνία με το Ιράν. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει ισχυρή και μάλιστα ενισχύθηκε μετά τις αποκαλύψεις ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει το Λευκό Οίκο πως ο Νετανιάχου ενδέχεται να υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν. Και πώς θα το κάνει αυτό? Το Ισραήλ, οι πληροφορίες, είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Γενικότερα, να σας πω ότι η στάση του Νετανιάχου τις τελευταίες εβδομάδες έχει προκαλέσει πραγματική οργή στον Τραμπ. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του αρνητικού κλίματος έχει παίξει, εκτός φυσικά από τη στρατηγική του ίδιου του Νετανιάχου, και ο αντιπρόεδρος Βανς Ανδριάν, ο οποίος θεωρεί ότι οι αμερικανικές προτεραιότητες δεν ταυτίζονται σε αυτή τη συγκυρία καθόλου με τις Ισραηλινές επιλογές.
5: Τώρα το εσωτερικό δείχνει πάντως, Ελένα, να παραμένει αρνητικό παρά το γεγονός της συμφωνίας, και αυτό το μαρτυρούν και οι δημοσκοπήσεις.
6: Ακριβώς έτσι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συμφωνία δεν έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα υπέρ του Προέδρου. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, το 65% των Αμερικανών εξακολουθεί να αποδοκιμάζει τους χειρισμούς απέναντι στο Ιράν. Είναι σημαντικό ότι ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, σχεδόν 3 στους 10, το 28% δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Και τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά επιβεβαιώνουν ότι παρά τους πανηγυρισμούς του Λευκού Οίκου, ο οποίος νωρίτερα σε ανάρτησή του υποστήριξε το Ιράν έχει τελειώσει, η συμφωνία μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει τον Πρόεδρο.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, Λίδα Παπαδοπούλου, να δούμε τα νεότερα που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα, γιατί λίγη ώρα μετά τη συμφωνία εκεχηρίας Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουμε πληροφορίες για νέα πλήγματα.
7: Έρχονται λοιπόν από λιβανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για νέα επίθεση στην περιοχή Τζεζίν στο νότιο Λίβανο, και αυτό λίγο αφού το ανακοινώθηκε, επρόκειτο μάλλον να τεθεί σε εφαρμογή η νέα κατάβαψη του πυρός. Κάνουν επίσης λόγο για βομβαρδισμούς και μαχητικά ντρόουν στην περιοχή της Τύρου, ενώ εκπρόσωποι δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψε πυρά πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίε. Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Λιβάνου έδωσαν νέο απολογισμό για τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Ανεβαίνουν νεκροί στους 47 και οι τραυματίες στους 97, Αντριάννα. Πριν από λίγο, το NBC αποκάλυψε ότι για την επίτευξη αυτή της έφραυστης, όπως αποδεικνύεται, κατάπαυσης του πυρός, υπήρξε προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε με το Ισραήλ ζητώντας αυτή τη νέα κατάπαυση. Αρνήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος να πει εάν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Να πούμε επίσης ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι, όσον αφορά τις συνομιλίες, ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις συνομιλίες αυτές κάποια στιγμή στο ερχόμενο διάστημα και ότι δεν υπήρχε κάποια βιασύνη για να πραγματοποιηθούν, αφού το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί.
5: Σε ευχαριστούμε, Λίδα. Να πάμε στην Άννα Παπασωτηρίου, γιατί παραμένει άγνωστο το εάν τελικώς και πότε βεβαίως, Άννα, θα ξεκινήσουν εν τέλει συνομιλίες Ιρανών και Αμερικανών.
8: Αντριάννα, η μέρα τελείωσε. Ο J.D. Vance δεν εμφανίστηκε, ούτε και η Ιρανική αντιπροσωπεία. Για λίγο ήρθαν οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ και έφυγαν. Και το ερώτημα βεβαίως όλων των Ελβετών διπλωματών είναι το εξής. Κατά πόσο ακόμα θα μένει αποκλεισμένο το Μπούργκενστοκ και δεσμευμένα τα πολυτελή ξενοδοχεία. Και ακόμα δεν έχουν λάβει καμία συγκεκριμένη απάντηση. Ίσως να κρύβεται στα λόγια τα οποία μετέφερε το εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Λίδα Παπαδοπούλου, ότι οι συνομιλίες θα γίνουν, αλλά δεν δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα γίνουν εδώ. Στην Ελβετία τελικά. Όπως επισήμανε, δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης. Αυτό που προέχει για το Ιράν, όπως ξεκαθάρισε, είναι να τηρηθούν όλα όσα προβλέπονται από το μνημόνιο που έχουν συνυπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά αναφέρεται στην εκεχηρία στο Λιβάνο. Ακούσαμε λοιπόν από τη Λίδα Παπαδοπούλου ότι εκεί ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως και είναι ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και αν αποκατασταθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, δεν είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιηθεί η Τεχεράνη, γιατί έχει θέσει ένα ακόμα θέμα, αυτό της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή του Νοτιού Λιβάνου. Και αυτό για το Ισραήλ αποτελεί κόκκινη γραμμή. Αν υπήρχε η οποιαδήποτε διάθεση από την κυβέρνηση Νετανιάχου να ικανοποιήσει, να ενδώσει στις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση στο βόρειο αυτό μέτωπο, σίγουρα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα του Λιβάνου, γιατί τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ισραήλ. Οπότε εδώ η κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεσαι, παραμένει περίπλοκη και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις και τι πρωτοβουλίες βεβαίως θα αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσουν να διασώσουν, να κρατήσουν ζωντανή αυτή την προοπτική για μια ειρηνευτική συμφωνία, πριν όμως πριν ναυαγήσει, πριν καν ξεκινήσει. Αντριάννα.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με το χρονικό το οποίο μας έστειλες.
8: Είμαστε έξω από το κέντρο τύπου που είχαν στήσει οι ελβετικές αρχές για να υποδεχθούν όλους τους ξένους δημοσιογράφους που θα κάλυπταν αυτήν την ιστορική συνάντηση, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Όπως βλέπετε πίσω μου, οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές μετά την αναβολή της σημερινής του συνάντησης.
9: Nobody knows a little bit what is going on. In between you have the American planes that are coming, the Pakistani and the Iranian planes also should have come this morning. Everybody was waiting for it. Now they did not come. I think even the Swiss government doesn't know what is going to happen up here in Bürgenstock.
10: Looking at another Boeing Globemaster from the US Army that landed today, yesterday, two already landed, and what we saw, that they were unloading boxes, we think that are boxes, but we don't know what is specifically inside.
8: Στο σημείο εδώ στο Μπούργκενστοκ, όπου ήταν να στηθεί το τραπέζι του έμεσου διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, παραμένουν αρκετοί δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, κυρίως βεβαίως από τη Μέση Ανατολή.
11: It was to expect that there could be some problem. And I'm not totally surprised that it didn't happen the first day, but I think we still have to wait and see if something eventually happens.
8: Εδώ στο Μπούργκενστοκ είναι δημοσιογράφοι ακόμα και από την Νότια Κορέα.
12: We really wanted to make end at this point, but unfortunately It could have happened today.
8: Σε ισχύ παραμένουν και τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας που έχουν λάβει οι ελβετικές αρχές για αυτές τις συνομιλίες. Από τον Μπούργενστοκ, Άννα Παπασωτηρίου για το ΕΡΤ News.
5: Στις συνομιλίες για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και τη συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για τις μειώσεις στα καύσιμα και την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αλλά και την επικείμενη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία.
13: Λίγα 24 ώρα μετά την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στέλνει μήνυμα πως όλοι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι επιποδός για να φτάσουν οι μειώσεις στις τιμές πετρελαίου στην Αγγλία αλλά και στον καταναλωτή.
14: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
13: Στον απόϊχο της κρίσιμης διαπραγμάτευσης των 27 για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως αυτός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπράτηση στην προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότητα τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια.
13: Απαντώντας για το μεταναστευτικό, υπογράμμισε πως σκοπός της Ελλάδας είναι να περιοριστούν οι ροές από τη Λιβύη, οι οποίες έχουν ήδη μειωθεί, μετά και τη συνεργασία με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της χώρας.
5: Στη διάρκεια της Συνόδου των 27 Έλενα Αποστολίδου κυριάρχησε η μάχη για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Να δούμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.
15: Ναι, πρέπει να πούμε, Αντριάννα, ότι δύο ήταν τα πολύ μεγάλα αγκάθια αυτού του διήμερου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Το πρώτο μεγάλο αγκάθι είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο επόμενος Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034. Εκεί λοιπόν υπήρξαν πολύ έντονες διαφωνίες, πράγμα το οποίο αποκάλυψε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το πρόγραμμα, αυτό το προϋπολογισμός να κλείσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Μία άποψη την οποία εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ενδεικτικό.
16: Κόντο Δίρ Πιτσαρία, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria, το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Πήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Πήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Πρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Πρίγορε Beach.
5: Και μάλιστα αυτή τη φορά έχει και διπλωματική διάσταση.
7: Αντιγράφω, θυμόμαστε τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δύο ηγετών με αφορμή και τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τα σχόλια, τα αρνητικά του Αμερικανού Προέδρου για τον Πάπα Λέοντα. Λοιπόν, σήμερα με ρεπορτάζ του Ιταλικού σταθμού Λασέτε, που εξασφάλισε συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε υποτιμητικά για την Τζόρτζια Μελόνι, λέγοντας στην σύνοδο της G7 εκείνη ήταν πολύ χαρούμενη που της μίλησε, αν και εκείνος δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, ενώ τον ηγέτευε για μια κοινή φωτογραφία, την οποία εκείνος δέχτηκε να βγάλει γιατί τη λυπήθηκε. Αμέσως απάντησε η Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε έκπληκτη για τη συμπεριφορά του Τραμπ έναντι των συμμάχων του, εξέφρασε τη θλίψη της που δεν υιοθετεί εξίσου αυστηρό τόνο έναντι των εχθρών των ΗΠΑ και της Δύσης, είπε ότι όλη αυτή η ιστορία με τη φωτογραφία ήταν μια ιστορία κατασκεύασμα, ήταν ένα ψέμα και του θύμισε ότι ούτε εκείνη ούτε η Ιταλία ηκετεύουν ποτέ για τίποτα. Όσο για την διπλωματική διάσταση, ήδη ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ακύρωσε το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ ακυρώθηκε και ένα διμερές τεχνολογικό και επιστημονικό φόρουμ στο Λος Άντζελες.
5: Να σας ευχαριστήσουμε, να δούμε την αναρτησή της.
17: Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Trenon, είχαμε πριν από λίγο κυρίες και κύριοι στην Αγγλία, πάμε στη Ντέμι Χατζή γιατί έχουμε πληροφορίες για τραυματίες.
18: Δύο τρένα που κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα συγκρούστηκαν πριν από περίπου 25 λεπτά βορείως του Λονδίνου. Είναι νότια του Μπέντφορντ. Είναι 75 χιλιόμετρα βορείως του Λονδίνου. Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που έχουμε. Αστυνομικοί και διασώστες βρίσκονται στο σημείο της σύγκρουσης. Πολλά ασθενοφόρα, ελικόπτερα αλλά και ομάδα αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων είναι στο σημείο της σύγκρουσης. Επιβάτης που βρισκόταν στο πρώτο το βαγόνι του ενός τρένου μίλησε πριν από λίγο στο BBC και είπε ότι ήταν σαν να είχε γίνει έκρηξη. Πιστεύει ότι δεν έχει γίνει έκρηξη. Παντού όμως υπήρχε καπνός. Άνθρωποι τραυματισμένοι. Έχουμε
5: πληροφορίες πώς έγινε, Ντέμι, σύγκρουση, τι κατεύθυνση, τι δρομολόγια. Αυτός,
18: αυτό που είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, είπε ότι το τρένο το δικό του, αυτό στο οποίο επέβαινε, δεν έκοψε ταχύτητα. Όλα έγιναν ξαφνικά. Δεν έκοψε δηλαδή ταχύτητα, ξαφνικά έγινε η σύγκρουση. Είδε πολλούς τραυματισμένους ανθρώπους που ούρλιαζαν. Επέμεινε ότι δεν έχει γίνει έκρηξη. Δήλωσε ότι ήταν τυχερός και σώθηκε από θαύμα. Κατάφερε να βγει μόνος του έξω. Η πυροσβεστική έκανε έκκληση στο κοινό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ διεκόψαν τα δρομολόγια μεταξύ Μπέντφορντ και Λούτον.
5: Σε ευχαριστούμε. Η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά καυσίμων, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται στα προ-τριμήνου επίπεδα.
19: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
20: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
21: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
19: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο.
1: Στην περιοχή του Χαλανδρίου, εδώ σε πρατήριο βενζίνη στην οδό Παπανικολή, διαπιστώνεται πως η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει πέσει κάτω από το 1,85 μετά από αρκετό καιρό.
2: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή
1: σε
2: περίπου στο 1,88 για τη βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,63-1,64 για το πετρέλαιο κίνησης.
19: Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
22: Όποιος κινείται καίει. Όποιος και πληρώνει.
23: Πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
24: Η τιμή στα καύσιμα εδώ στην Κέρκυρα έχει μειωθεί από χθες σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας στο 1,95.
19: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλεις, στις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
5: Η αποκλιμάκωση σε επίπεδο δηληστηριακών τιμών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, γεγονός το οποίο θα ανοτσίρω οδηγεί στο φαινόμενο των μεγάλων αποκλήσεων από πρατήριο σε πρατήριο.
25: Άλλο πράγμα ο μέσος όρος και άλλο πράγμα να βλέπεις τις πινακίδες στα πρατήρια, καθώς εκεί υπάρχει το φθηνό, υπάρχει και το ακριβότερο στην αγορά και η αιτία είναι αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ. Ταχύτατη αποκλιμάκωση στις δηληστηριακές τιμές, διαφορετικός χρόνος προμήθειας καυσίμων από τους πρατηριούχους και φυσικά διαφορετικό αποτέλεσμα.
5: Αυτή
25: εδώ
5: λοιπόν
25: φαίνεται μεγάλη στο μόνιτορ, αλλά είναι μια πολύ περιορισμένη γεωγραφική ζώνη. Το ένα πρατήριο από το άλλο δεν απέχουν περισσότερο από 700-800 μέτρα, άντε 2 χιλιόμετρα. Βλέπεις λοιπόν ότι σε αυτή την ζώνη, εδώ στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Γέρακα, εντοπίζονται διαφορές στις τιμές της αμόλυβδης, οι οποίες φτάνουν ακόμη και στα 16 λεπτά ανά λίτρο. Υπάρχει το πρατήριο με τα 1,84, υπάρχει ακόμη το πρατήριο με τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Και όταν θα μπει το επόμενο διάγραμμα για να δούμε το πετρέλαιο κίνησης, εκεί θα δούμε, Αντριάννα, ακόμη μεγαλύτερες διαφορές στην τιμή. Εδώ υπάρχει ένα πρατήριο που πουλάει με 1,49 και ένα δεύτερο με 1,74. Ναι. Αυτό είναι μια απόσταση 25 λεπτών. Αν το βάλει σε ποσοστό, μπορεί να είναι και πάνω από 20%. Το ενδεχόμενο ο πρατηριούχος, ο δεύτερος, να έχει αγοράσει σε προηγούμενη μέρα, άρα ακριβότερα, έχει μία λογική. Το ενδεχόμενο να παραβιάζεται το περιθώριο κέρδους συνιστά παρανομία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ανεξάρτητης αρχής προστασίας της αγοράς εξακολουθούν να διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους. Θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση και αυτό το φαινόμενο θα το δούμε να συνεχίζεται και όλη την επόμενη εβδομάδα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο προάβλιο του σχολείου στο Μενίδη το 2017, συγκλονιστική ήταν η αγόρευση του εισαγγελέα που αναρωτήθηκε τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται, όπως είπε, σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ο βασικός κατηγορούμενος κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος, χωρίς ελαφρυντικά και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.
26: Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Στο άκουσμα της απόφασης, 9 χρόνια μετά το τραγικό γεγονός, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα. Νωρίτερα ο εισαγγελέας είχε απευθύνει δρυμή κατηγορό.
27: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης. Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται.
28: Αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και ο οπλοκατοχιστές θα πάρει ένα τέλος. να νιώσουμε κι εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους. Και όχι με το άγχος, μη μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά.
26: Ο 11χρονος μαθητής της 5ης Δημοτικού χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα τον Ιούνιο του 2017, ενώ περίμενε να ξεκινήσει γιορτή με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του.
0: Ο εισαγγελέας σε πολλά σημεία της αγόρευσης του μίλησε για αποτυχία της κοινωνίας, ενώ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, πολλοί μάρτυρες οι οποίοι εξετάστηκαν αισθάνθηκαν φόβο.
27: Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Η μόνη ποινή που αρμόζει είναι η ποινή των ισοβίων.
26: Το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τον εισαγγελέα όμως να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος χαράς.
27: Το γεγονός ότι ένα παιδί σκοτώθηκε άδικα και γι' αυτό ένας άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του δεν είναι για χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, είναι απόδειξη αποτυχίας όλης της κοινωνίας, οπότε θέλει περίσκεψη.
3: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είχαμε απόλυτη ταύτιση απόψεων τόσο των τακτικών όσο και των λαϊκών δικαστών. Η ψυχούλα του Μάριου επιτέλους θα αναπαυθεί.
26: Αθώος κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος που αντιμετώπιζε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
4: Δεν υπήρχε καμία σύνδεση με τον θάνατο αυτό και υπάρχει μια ικανοποίηση ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια.
26: Ένταση σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια όταν συγγενείς του κατηγορούμενου επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.
5: Στους ηθικούς αυτούργους του διπλού φωνικού στα Βορίζια κατέληξε η αστυνομία 7,5 μήνες μετά το αιματοκύλισμα στο χωριό της Κρήτης. Πρόκειται για 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη που είναι ήδη προφυλακισμένοι και φέρονται ότι βρίσκονται πίσω από τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη από την οποία ξεκίνησε το μακελιό.
6: Οι δύο άντρες της οικογένειας Καργάκη πυροβολούν από το βομβαρδισμένο σπίτι προς την κεντρική πλατεία του χωριού. Εκεί μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ανταποδίδουν τους πυροβολισμούς. Από τα πυρά πέφτουν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Λίγες ημέρες μετά συλλαμβάνονται δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη και τρία από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Οι αστυνομικές αρχές από τότε αναζητούν τους ηθικούς αυτούργους του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου γιου του Φανούρη Καργάκη, μόλις 16 χρόνων. Φέρεται να είναι εκείνος που είχε τοποθετήσει τη βόμβα τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου, ύστερα από υπόθεση των συγγενών του. Ο ανήλικος απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μετά από πολύμηνη έρευνα, οι αρχές κατέληξαν σε 5 πρόσωπα από την οικογένεια Καργάκη που όθησαν τον 16χρονο να πυροδοτήσει τη βόμβα. Την ημέρα του φωνικού, οι 3 από αυτούς ήταν ήδη έγκλειστοι στις φυλακές Νέας Αλκαρνασσού για υπόθεση ζωοκλοπών. Ενώ οι υπόλοιποι 2 είναι εκείνοι που φαίνονται και στο βίντεο ντοκουμέντο να πυροβολούν.
3: Την προηγούμενη του αιματηρού επεισοδίου, ο Μακαρίτης Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί τους 3 συγγενείς του που κρατούνταν τότε για άλλη υπόθεση στις φυλακές Αλικαρνασσού. Αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για τις διοικητικές αρχές.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καργάκης με το προσωνύμιο Κούνελος έδωσε την εντολή μέσα από τις φυλακές στον Φανούρη και σε άλλους 2 συγγενείς να φτιάξουν μια αυτοσχέδια βόμβα και να την δώσουν στον ανήλικο για να την τοποθετήσει στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας. Αφού συνελήφθησαν οι εμπλεκόμενοι, οδηγήθηκαν σε φυλακές εκτός της Κρήτης. 8 μήνες μετά, οι 3 προφυλακισμένοι επέστρεψαν στο σοφρονιστικό ίδρυμα του Ηρακλείου και τους απαγγέλθηκαν νέες κατηγορίες για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, στην κατασκευή και την κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.
3: Η οικογένεια Φραγκιαδάκη πιστεύει ότι στο τέλος θα δικαιωθεί και ότι αρκετά μέλη της οποίας έχουν πληρώσει ένα υπέρτερο τίμημα

0: κατάστα λέει, έχει κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να απαξιώσει τη νέα πλατφόρμα πόσο κάνει, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι οι Έλληνες πληρώνουν πιο ακριβά τα προϊόντα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους.
1: Η ακρίβεια και η πλατφόρμα πόσο κάνει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Εκτιμούν ότι η μείωση της τιμής του πετρελαίου θα φανεί στην αντλία άμεσα, ενώ κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι στοχεύει στην απαξίωση ενός ακόμη εργαλείου για αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς.
2: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία ας πούμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες.
1: Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας καταλογίζουν στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ. Δεν απαντά επισημένου στο ερώτημα για ποιο λόγο οι Έλληνες πληρώνουν πιο ακριβά τα προϊόντα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους.
3: Πρέπει να σπάσουν τα ολιγοπόλια και στα τρόφιμα και στην ενέργεια και στην υγεία. Και στις τράπεζες θα λέγαμε ότι δεν θα έπρεπε να λέγεται πόσο κάνει, αλλά πόσο χάνει. Γιατί οι πολίτες συνεχώς χάνουν από την τσέπη τους.
1: Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Έσχρο κέρδια βολεύει όποιον θέλει να διαπλέκεται πολιτικά με τους πολίτες. Γιατί οδηγεί στη χειραγώγηση με τα επιδόματα, τα e-pass, τα fuel pass κτλ. Και τους κρατά σε μια ομοιρία.
5: Ο κόσμος ξέρει και πόσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που ψάχνει. Έτσι. Και πόσο χάνει από τη φορολογιστία, το ΦΠΑ.
6: Τα νοικοκυριά συμβρέας, κατακλείζοντας δρόμους και κεντρικές πλατείες στο Μεξικό.

0: Δίνω. Καταρχήν υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν σοβαρά τραυματίες, αρκετοί σοβαρά τραυματισμένοι επιβάτες. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το πρώτο τρένο σταμάτησε, ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης σε ένα σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε πάνω του το δεύτερο τρένο που έρχονταν στην ίδια γραμμή. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι οι αστυνομικοί και διασώστες βρίσκονται ακόμα στο σημείο της σύγκρουσης. Πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα, ενώ ο επιβάτης που ήταν στο πρώτο βαγόνι είπε ότι ακούστηκε σαν να έγινε έκρηξη. Θεωρεί ότι δεν έγινε έκρηξη, ήταν από τον μπαμ που άκουσε όταν συγκρούστηκαν τα δύο τρένα και είδε πολλούς αιμόφυρτους ανθρώπους που κατάφεραν, όπως είπε, δεκάδες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους έξω.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
2: Με τις καλωσιές να έχουν πλέον απομακρυνθεί.
3: Η διαδικασία ήταν να συμπληρώσουμε δύο αρχαία θράσματα τα οποία είχαν αποδοθεί στον έκτορθο στάτη. Το ένα θράσμα το είχε βρει ο Ορλάνδος και το είχε ανεβάσει πάνω στο μνημείο και το άλλο θράσμα ο καθηγητής Κορές. Οπότε έπρεπε να ενώσουμε αυτά τα δύο θράσματα, να τα συγκολλήσουμε μεταξύ τους, να συμπληρώσουμε με ένα συμπλήρωμα από νέο μάρμαρο το βόρειο τμήμα του αυτοστάτη.
2: Η διαδικασία συγκόλλησης του αρχαίου υλικού με το νέο μάρμαρο ή ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις η κατεργασία του μαρμάρου και η τοποθέτηση στο μνημείο με ακρίβεια χιλιοστού είναι ενδεικτικά της δυσκολίας του όλου εγχειρήματος.
4: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το Ελληνικό Επιστημονικό Δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
2: Η δυτική πλευρά του μνημείου και συγκεκριμένα το δυτικό αέτομα επανέρχεται στη μορφή που είχε στα 1800 πριν από τις επεμβάσεις του Έλγιν.
3: Ο Έλγιν, προσπαθώντας να αποσπάσει τα γλυπτά που ήταν στο αέτομα, προκάλεσε ζημιές και στο τύμπανο, δηλαδή στον τοίχο πίσω από τα γλυπτά. Οπότε αυτά άρχισαν να καταραίουν. Και μέχρι να κάνουμε εμείς τη συμπλήρωση, έλειπαν αυτοί δύο σωστάτες.
5: Οι περισσότεροι που ανέβηκαν σήμερα τον Ιερό Βρέχο της Ακρόπολης δεν γνώριζαν τι ακριβώς έχει αλλάξει. Δεν ήταν όμως και λίγοι αυτοί που ήρθαν ενημερωμένοι για να γίνουν μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής. Να δουν τον Παρθενώνα πιο ολοκληρωμένο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία 220 χρόνια.
6: I didn't know that. That's really cool.
2: Η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News, αποκάλυψε ότι το παλιό μουσείο της Ακρόπολης θα επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο. Μέσα από την αισθητική και λειτουργική του βελτίωση θα αποδώσει στον επισκέπτη έναν ευρύχωρο διδακτικό και ευέλικτο χώρο πολλαπλών χρήσεων, στον μελετητή έναν λειτουργικό χώρο μελέτης και στον επαγγελματία του χώρου έναν ευχάριστο και αναβαθμισμένο χώρο εργασίας.
7: Ένα δεύτερο κύμα καύσων σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός σαρώνει την Ευρώπη. Το θερμόμετρο πλησιάζει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Ρώμη, ενώ στη Γαλλία 53 περιοχές έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Ακόμα και στη Γερμανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν κατά πολύ τα δεδομένα της εποχής.
8: Η Γαλλία ξυπνά ξανά σε συνθήκες καύσωνα. Ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να θέτουν 53 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι Παριζιάνοι αναζητούν δροσιά στα νερά του Σικουάνου. Άντρες της δημοτικής αστυνομίας μέσα στις στολές τους δροσίζονται χάρη στα νεροπίστολα των λουόμενων στο κανάλι του Σαν Μαρτάν. Ουρές έξω από τις δημοτικές πισίνες, ενώ μέτρα λαμβάνονται και στα σχολεία.
9: monter à 38 voire 40 degrés dans les classes. Donc ils ont demandé au dernier conseil d'école l'autorisation.

0: eux-mêmes de venir installer des couvertures de survie.
1: Λόγω της ζέστης ακυρώθηκαν 71 δρομολόγια τρένων. Οι αρμόδιοι κάνουν εντατικούς ελέγχους στις μεταλλικές ράγες. Κι όμως, ώρες νωρίτερα, σφοδρές καταιγίδες σάρωναν τη Βόρεια Γαλλία. Παλιά οι κύματα κατέρευσαν καθώς δεν άντεξαν τη σφοδρότητα της βροχής. Θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς και στη Ρώμη. Κάτοικοι και τουρίστες δροσίζονται στα συντριβάνια. Απαραίτητα αξεσουάρ, μπουκαλάκια με νερό, καπέλα και βεντάλιες.
2: Splash myself in the fountain.
3: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer. Mutlaka gelmelisiniz.
1: Surfers προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα στο τεχνητό κανάλι Eisbach μέσα στο Μόναχο. Σε κοντινή απόσταση κάποιοι κάνουν βουτιές και άλλοι απολαμβάνουν τον ήλιο.
4: Traumhaft, also wir kennen alle das deutsche Wetter. Es war mehr oder minder, deswegen sind wir für jeden Tag froh, wo wir mal Sonne haben. Αλλά είναι πολύ heiß, ναι.
1: Τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν επίσης αντιμέτωπες με υψηλές θερμοκρασίες Ισπανία και Βρετανία.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τριπλό χτύπημα από τον Παναθηναϊκό για την ενίσχυση όλων των γραμμών του, καθώς έφερε στην Αθήνα τον Ετιέν Καμαρά για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, ενώ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι και του Ισπανού τερματοφύλακα Ενιάκη Πένια. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, ενώ ο Ιταλός Αλέσιο Λίση είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ.
6: Με δυναμικό σπριντ, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να καλύψει τις ατέλειές του, ικανοποιώντας παράλληλα τον Γιάκομπ Νίστρουμ. Παίκτης των Πρασίνων θεωρείται ο Ετιέν Καμαρά, μάλιστα 23χρονος Γάλλος μέσος, περνά από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Πέρσι αγωνίστηκε στη Σαρλερουά. Η κίνηση απόκτησής του προσδίδει ενθουσιασμό στη μεσαία γραμμή. Εμπειρία και εικόνες από το ανώτερο επίπεδο όμως προσδίδει ο Στεφάν Ντεφράι. Ο 34χρονος ύψους 1,89 στόπερ αγωνίστηκε πέρσι σε 17 αγώνες της Ίντερ. Με τη φανέλα των Ρατζούρι αγωνίζεται από το 2018, κερδίζοντας 3 πρωταθλήματα Ιταλίας και ισάριθμα κύπελα, ενώ συμμετείχε και σε 2 ευρωπαϊκούς τελικούς, Champions League και Europa League. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά και σε ακόμη μια σημαντική κίνηση, καθώς πλησιάζει στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια. Πέρσι αγωνίστηκε ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα στην Έλτσε. Τη σεζόν 24-25 ωστόσο κατέγραψε 16 συμμετοχές στη Λα Λίγκα με τη φανέλα της Μπάρτσα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο, ο οποίος από το 2021 αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές με 5 γκολ και 15 ασίστ. Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Τζιρόνα, Ουέσκα, Στουτγκάρδη και Μάντσεστερ Σίτι.
7: Que es poder llegar a un club grande con la obligación de ganar títulos.
6: Ο 40χρονος Αλέσιο Λίση είναι εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη θέση του προπονητή. Φημίζεται για την ικανότητά του οι ομάδες να παίζουν πάνω από το ταβάνι τους. Δούλεψε στη Μιράντες και στη Λα Λίγκα με την Οσασούνα.
5: Στο μπάσκετ στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, στον οποίο έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός για να αναλάβει την τεχνική του ηγεσία. Ο Σέρβος προπονητής έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τους ηθήνοντες των Πράσινων, με τους οποίους αναμένεται να γίνει και η καθοριστική συνάντηση για τις τελικές διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να επέλθει η οριστική συμφωνία. Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά πρότευσε στο Diamond League της Ντόχα στο Κατάρ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε περάσει με την πρώτη και τα 5.62 και τα 5.82, ενώ απέτυχε στα 6.02 και στα 6.07. Ας παρακολουθήσουμε όμως τις επιτυχημένες προσπάθειές του στον αγώνα.
8: Και να ο Εμμανουήλ Καραλής στην πρώτη του προσπάθεια στα 5 μέτρα και 62 εκατοστά. Πολύ μεγάλο άλμα. Και πάντα θα δώσει το δικό του σώμα το γελαστό παιδί. Φεύγει για τα 5 μέτρα και 82 εκατοστά. Βεβαίως θα τα κάνει. Αυτός είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. 5 μέτρα και 92 εκατοστά. Ναι, περνάει. Βάζει υποθήκη για νίκη εδώ. Ο Εμμανουήλ Καραλής, γιατί κανείς δεν έχει περάσει για την ώρα αυτό το ύψος.
5: Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ με το παιχνίδι Αμερική-Αυστραλία σε λίγα λεπτά στις 10. Αρχίζει το απόψινο πρόγραμμα στην ΕΤ2 Σπορ και ακολουθούν Σκωτία, Μαρόκο και Βραζιλία-Αιτή. Από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ στιγματίστηκε το μάτς Καναδάς-Κατάρ 6-0. Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό.
9: Με βασικό τον Σάντσες του ΠΑΟΚ και τον Πινέδα της ΑΕΚ να περνά αλλαγή στο 71ο λεπτό, το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότιο Κορέα και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
10: Ψάχνει να κάνει ένα γέμισμα για τον Ραούλ Χιμένεθ, πάει να πιάσει την κεφαλιά, βγαίνει ο Κιμ, δεν έχει πρόβλημα, χάνει την μπάλα, το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα από το Λουίς Ρόμα από το τραγικό λάθος του Κιμ.
9: Τσεχία, Νότιος Αφρική, 1-1.
11: Πέρασε η μπάλα και έγινε το λάθος και είναι η ευκαιρία 1-0. Σαντίλεκ.
9: Η Νότιος Αφρική ισοφάρισε στο 83 με πέναλτι του Μοκοένα. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς Κατάρ 6-0 με τον Τζόναθαν Ντέιβιτ να σημειώνει hat-trick. Το πρώτο γκολ ο Λάριν στο 16.
10: Τον επιμένει, κρατάει μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα. Το σουτ πάνω στον Αμπουνάντα και το γκολ. 1-0 ο Καναδάς, ανοίγει το σκορ με τον Λάριν και πάλι.
9: Δυνατό σουτ του Ντέιβιτ, 2-0 στο 29. Ο άσος της Γιουβέντους έκανε το 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 51, ο Κονέ αποχώρησε με το φορείο μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Μαντίμπο που αποβλήθηκε. Εκτέλεση φάουλ του Σαλίμπα, 4-0 στο 64, αυτογκόλ του Αλ Μάναϊ και 5-0 στο 75 λεπτό. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντέιβιτ έκλεισε το σκορ με το τρίτο του τέρμα. Το Κατάρ ολοκλήρωσε το μάτς με 9 παίκτες. Ελβετία-Βοσνία 4-1. Όλα τα γκολ μετά το 74ο λεπτό.
10: Λαγιοκοπούν οι Ελβετοί. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι είναι εκεί που πρέπει ο Κολάση να σαδιώξει. Το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ για την Ελβετία που έρχεται από την αλλαγή προλίγων δευτερολέπτων του Γιώχαν Μαντζάμπι δηλαδή.
9: Διαγώνιο πλασέ του Βάργκας 2-0 στο 84. Ο Μαντζάμπι και πάλι έκανε το 3-0 στο 90 λεπτό. Η Βοσνία μείωσε με τον Μάχμιτς στο 93. Το σκορ έκλεισε ο Τζάκα από το σημείο του πέναλτι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο Air News, έρχεται η εκπομπή Ένας και Ένας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Μελτέμι διατηρείται ισχυρό στο Αιγαίο, σε άνοδο η θερμοκρασία από την Κυριακή, πιο αναλυτικά το Σάββατο. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές βόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά, τα βόρεια ορεινά και στα Δωδεκάνησα, η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, έως 35 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία και εδώ από 20 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, η βοριάδες έως 7 μποφόρ και πάλι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στα δυτικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Πολύ καλημέρα. Θα τα δεις επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
1: Για όλα ενημερώνεστε.
2: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
1: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
2: Σαββατοκύριακο από τις 5.
0: Πλούσια επικαιρότητα, έχουμε τα πάντα.
2: Με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
3: Κάνουμε κάθε χρόνο 25 Ιουλίου το ετήσιο πανηγύρι. Είναι μια καινοτομία που σκεφτήκαμε το 2013-2014, αν θυμάμαι καλά.
4: Έλα εδώ ρε παλικάρια μου, έτσι μπράβο ρε! Ρε Μάνι, έλα ρε!
5: Να δίνω το κάτω μου την αθλητικότητά μου, γιατί από τεχνική είμαστε δύσκολα.
2: Village United. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αγγέλα Παπάζογλου. Οι αμανέδες της Αγγέλας Παπάζογλου είναι από τα πιο πολύτιμα, παρότι ελάχιστα μνημονευμένα, κοιμήλια της λαϊκής κουλτούρας. Όταν ηχούν στα αυτιά μου, μαρτυρούν την αρμύρα της θάλασσας, τον πόνο του ξεριζωμού, αλλά και τη δύναμη μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια μπροστά στην ιστορία.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Qantas Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Qantas στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qantas στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο... Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που εκπέμπουμε από την ιδιόλου στη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: Η Peggy Zina, είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από τη Ζωή. Κόντος Φρούτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς. Στο 861 Closerman Road, Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Νότης Φακιανάκης, φως μου.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 5 και 17 λεπτά. Μην ξεχνάτε την Κυριακή Father's Day. Θα έχει στο Safety Harbor Spa όλη μέρα πίκνικ και barbecue με αμερικάνικη μουσική. Πάμε τώρα με το Issues Today.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό Σέιος. Πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο

Day 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: εδώ πάνω λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
1: Εκπροσωπώντας
0: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clugor Largo Road, Unit 1, μισό Clugor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clugor Largo Road, μισό Clugor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου

μόνιρο. Η πρώτη μέρα μας

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Pronto Surfing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης, Μέρα Μαγιού.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ειρών. Μη γυρνάς.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Προσοχή, προσοχή. Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club. Με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο Hellenic Benevolent Association Club. Με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη.

λίστες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Χελένη Μπενέβε τα Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπο Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort.

Κόσμου Σπα στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tarpon Springs.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.